εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο τον ακούω.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα
1: για τη ζωή σου. Είναι ο αγαπημένος μου.
2: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
3: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Γυαλίνη εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα,

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Le Saut Revoir, «Παράξενη αγάπη».
1: Είμαστε η Le Saut Revoir και ακούτε Transistor 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ελληνικά και αγαπημένα. Ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.
2: Το παθαίνει συχνά.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καταλαβαίνεις. Τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Κράβα λίγο, κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Το ντέρτι της Βούλας.
2: Άρε Βούλα.
1: Ντέρτι Βούλα, ντέρτι Βούλα. Αυτός είναι 31 και εγώ 41.
2: Όπα.
1: Βουλάρα, είσαι στα χνάρια της Μάγδας Ζουλίδου. Το πρόβλημα είναι ότι θέλει να με γνωρίσει τους δικούς του. Εγώ θα πήγαινα, όχι θα πήγαινα. Έχω πάει, παιδί μου. Και εγώ τόσα χρόνια διαφορά έχω με τον άντρα μου. Πήγα όμως στο σπίτι και είπανε και πολύ καλή κοπελίτσα που έφερες.
2: Ναι.
1: Λέω πια εμένα, εσένα. Ωραία, λέω την πατήσατε αρχή, δεν ξέρανε.
2: Ναι.
1: Ελπίζω να μην τα μόλυσε, νομίζω ούτε τώρα ξέρουνε.
2: Εωρείτε,
1: αλλά δεν πειράζει.
2: Η ηλικία δεν ξέρει.
1: Έτσι είναι. Ναι. Όποτε με ρωτάνε τέτοια, λέω βρε, δεν βαριέστε. Κιλά και ηλικίες, δεν τα λέω. Δεν τα λέω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
8: Είπα.
7: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
8: Είπα.
7: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
8: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Έχει φέρει φοβερή.
1: Και σήμερα οι μεγαλύτερες επιτυχίες των 80's είναι εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά αγαπημένα από τα παλιά.
0: Και 60's, μη σου πω.
1: Και 60's, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν ξέρω πότε ήταν αυτές οι επιτυχίες. Κάτι άλλο έχουμε από αυτά. Να πούμε κανένα δάκι, κάνα.
0: Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι. Αν και αυτά είναι πιο καινούρια.
1: Μου άρεσε αυτό. Θες να ξεκινάμε κάθε μέρα την εκπομπή με ένα potpourri.
0: Ναι, κοίταξε ούτως ή άλλως το κάνουμε αυτό. Μας έρχεται μια λέξη και αρχίζουμε. Πες μου μια λέξη.
1: Αυτή τη μόνη λέξη.
0: Έτσι. Και πίσω από τις λέξεις
1: έρχεται ο Αλέξης.
0: Ναι. Γεια σου Αλέξη με τα ωραία σου.
1: Ο Αλέξης ο Τσίπρας.
0: Αυτός έρχεται τώρα, τι να κάνουμε.
1: Είναι πίσω από τις λέξεις. Αυτά έτσι όμορφα ξεκινάμε την εκπομπή της Πέμπτης. Ελπίζουμε να έχετε και εσείς αυτή τη διάθεση. Αν δεν έχετε, προσπαθούμε να σας την μεταδώσουμε. Μην είστε ξύνοι και μουντρούχοι.
0: Μην λέτε άντε ρε βλάκες πρωί πρωί.
1: Γιατί τραγουδάτε τώρα, πες μια λέξη μόνο αυτή τη λέξη 7 η ώρα το πρωί. Γιατί αυτό μας αρέσει. Έτσι μας αρέσει.
0: Γιατί έτσι μας αρέσει.
1: Καλημέρα σας.

0: Βασιλάρας Καράς στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πολύ ωραίο λόγια, φιλικά παρέα με αλχημιστές. Τι ωραίες συνεργασίες έχει κάνει ο Μπιλ Καράς.
0: Είμαστε στην 5η 2 του Ιούλη, Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, Παγκόσμια ημέρα άτια. Αν έχετε δει κανέναν υπητάμενο δίσχο.
1: Ναι.
0: 1823 σαν σήμερα, με τον νόμο ΚΣΤΑΦ επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1 εκατομμυρίου γροσίων για τις ανάγκες της επανάστασης, παρακαλώ. 1912 Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. 1989 ορκίζεται κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Θα παραμείνει στην εξουσία έως τις 12 Οκτώβρη 1989.
1: Ο Τζανετάκης.
0: Δηλαδή, σε λένε Τζανετάκη, θα βγάλεις το παιδί του Τζανί. Είναι δυνατόν.
1: Τι να πω, ρε παιδί μου.
0: Τι να πω.
1: Έχουμε κι εμείς εδώ όμως τη Γεωργία Γεωργιάδου. Οπότε...
0: ναι, εντάξει, αυτό. Γεωργία, τώρα. Το Τζανί είναι σπάνιο όνομα. Για τον... είναι νομίζω ο Γιάννη στην Πάτρα το κάνουν.
1: Τζανί. Τζανί και όλοι τι Τζανί. Τέλο πάντων.
0: Είναι ο Τζανί στου φρουρού τη Αχαία. Ήταν ο Τζανί που έπαιζε και ήθελε την. Πώ τη λένε.
1: Δεν τα θυμάμαι, ρε παιδιά.
0: Καλά, δεν έβλεπε του φρουρού τη Αχαία.
1: Τώρα δεν θυμάμαι.
0: Σε παρακαλώ. Τέλο πάντων. Στι γεννήσει, σαν σήμερα.
1: Λόγω τιμή έβλεπα.
0: Αυτό είναι. Όχι, πιο παλιό είναι η φρουρή τη Αχαία.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: 1940 Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ γεννιέται, ο Βούλγαρο αστροναύτης.
1: Έλα, Ιβάνοφ.
0: Ο πρώτος Βαλκάνιος που πέταξε στο διάστημα ήταν αυτός.
1: Έτσι.
0: Και τέλος του θανάτου, σαν σήμερα από τη ζωή, 1904, ο Άντων Τσέχοφ, ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας. Έργα του όπως οι Τρεις Αδερφές, ο Βυσινόκηπος, ο Θείος Βάνιας.
1: Ο Θείος Βάνιας είναι γνωστό που χατζατζίδικο στην πόλη.
0: Από Τσέχοφ έχω φάει. Δεν έχω διαβάσει, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, 6 και 6 ξημέρωσε.
0: Ναι.
1: 20 και 50 θα δύσει ο ήλιος. Ενώ η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι η μεγαλύτερη έρημος του κόσμου δεν είναι η Σαχάρα.
0: Αλλά
1: είναι η Ανταρκτική. Καθώς δέχεται ελάχιστες βροχοπτώσεις και πληρεί τον επιστημονικό ορισμό της
0: ερήμου.
1: Ναι, είδες τι μάθατε και σήμερα.
0: Σωστό.
1: Σας ξεστραβώνω.
0: Να το ξέρω, γιατί αυτό μπορεί να το ρωτήσει. Η Μπεκατόρ να πάω στο τηλεπαιχνίδι.
1: Μην ξεφτυλιστούμε.
0: Μπράβο.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Δίψα

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αναβίση και Αιγαίο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. July.
0: Πώς θα πέρασες χθες τη μέρα σου, έκανες τίποτα ιδιαίτερο?
1: Βεβαίως.
0: Τι?
1: Πήγα για.
0: Μαλλί και βγήκες κουρεμένη.
1: Καφέ με τον Γιώργο Αλκαίο.
0: Α, τα χαιρετίσματα τα δώσες.
1: Βεβαίως. Θα τα πεις και εσύ σήμερα που θα βγεις στον
0: βέβαια,
1: αέρα.
0: Ναι.
1: Και με την Μαργαρίτα τη Δρούτσα.
0: Α, την υπεύθυνη αυτή κάτι.
1: Ναι, και έχει γράψει και πολλά τραγούδια η Μαργαρίτα Δρούτσα, είναι η κόρη της Εύης Δρούτσα που έχει γράψει.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Α, νόμιζα συνωνυμία.
1: Όχι, όχι.
0: Σαν όνομα την ξέρω, αλλά νόμιζα ότι ήταν πάλι μέσα στα μουσικά, αλλά καμία
1: είναι
0: σχέση.
1: Είναι στα μουσικά,
0: ναι.
1: Όχι, είναι. Και πιάμε καφεδάκι, συζητήσαμε τα ωραία μας, γελάσαμε πάρα πολύ. Δεν μπορώ, παιδιά, κλαίω. Πεθάναμε χθες. Αλήθεια, με καινούργιο στομάχι γύρισα στο σπίτι. Πέρασαμε ωραία, κάναμε εκεί το χαβαλέ μας. Έμαθα τα κουτσομπολιά έτσι του χώρου.
0: Ωραία, θα μου τα πεις και εμένα τώρα.
1: Ναι, δεν έμαθα τίποτα ιδιαίτερο, γιατί δεν είναι και κουτσομπολίδες αυτοί.
0: Κέντρο πήγατε?
1: Όχι, πήγαμε στη Σταυρούπολη.
0: Α, ωραία.
1: Στη Μονή Λαζαριστών.
0: Εκεί που θα γίνει
1: η συναυλία. Πήγαμε απέναντι στο ξενοδοχείο στην πισίνα για καφεδάκι.
0: Α, ωραία, ωραία, δροσερά.
1: Δεν ήξερα να βάλω και το μαγιό μου. Λέω, άμα με καλούσατε στην πισίνα, έπρεπε να φορέσω αμφίεση πισίνας.
0: Να κάνεις μια μπόμπα μαζί με τον Αρκαίο.
1: Και ήπια το κρύο τσάι μου, λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Και περάσαμε έτσι κάπως το απόγευμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, μέχρι το βράδυ δηλαδή, καθίσαμε πολλές ώρες. Και σήμερα θα τον έχουμε στην τηλεφωνική και το βράδυ είναι η μεγάλη συναυλία. Που δεν μπορώ, έχω τρελαθεί, περιμένω πώς και πώς να πάω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εσύ τι έκανες, πήγες γυμναστήριο?
0: Όχι, ιδιαίτερο, γυμναστήριο μόνο. Και μετά σπίτι μαγείρεψα μακαρονάκι, έφαγα.
1: Ωραία.
0: Και είδα Μουντιάλ, χάζεψα. Και λίγο μετά τα βραβεία που είχε τα Mad Music Awards.
1: Εγώ μη ζηλεύετε, αλλά χθες έφτιαξα μπάμιες.
0: Μπάμιες.
1: Μη ζηλεύετε. Είχα λίγο κοτοπουλάκι από προχθές. Έβαλα και έτσι πολύ κακαροτάκια κτλ. Και τις έκανα κατσαρόλας, όχι φούρνο, γιατί συνήθως κάνω φούρνο.
0: Yeah.
1: Τις έκανα κατσαρόλας, δεν μίξιασε καθόλου.
0: Αυτό πάλι.
1: Αυτό
0: καλά.
1: Είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί το κουνούσα έτσι μόνο το. Δεν ανακάτευα. Γιατί άμα ανακατεύει, θα βγει όλο.
0: Θα βγει μίξα.
1: Βέβαια.
0: Έχω να φάω μπάμια, τι να σου πω, από 2 χρονών.
1: Κοίταξε, επειδή την αγαπάει πολύ ο άντρας μου, την μπάμια.
0: Το μπάμια.
1: Γουστάρει την μπάμια. Δεν του είπα χθες, του έκανα έκπληξη.
0: Α, τι τέτοια έκπληξη. Μάγδα μου, γι' αυτό σε παντρεύτηκα, για να μου κάνει μπάμια.
1: Και έρχεται και βλέπει το πιάτο στο μπαρ και λέει: ωρε γυναίκα, τι έκανε. Λέω: μπάμια, αγόρι μου για σένα.
0: Ο καημένο, τι καλό. Που είναι με μια μπάμια, είναι ευχαριστημένος. Και άλλες προσπαθούν να κάνουν παστίτσια, μουσακάδες, γιουβέτσια.
1: Κοίταξε, αυτά τα έχω στην καθημερινότητα, οπότε δεν εντυπωσιάζεται. Ενώ η μπάμια.
0: Α, σμίλησε στην καρδιά του.

0: Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες στον τραζίστορ 100,3.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη έσκησε χθες που έδωσε τη συναυλία της. Χαμός, πάρα πολλά stories. Είδα πάρα πολλοί φίλοι μου ήταν εκεί. Συγχαρητήρια, Ιουλία Καλυμάνη. Γέμισε εκεί πέρα το θέατρο.
0: Μπράβο της, μπράβο της.
1: Λοιπόν, είχαμε λίγο άγχος χθες. Μπας και βρέξει, λέγανε και αυτά.
0: Δεν
1: γιατί
0: έβρεξε.
1: Λέει στην τηλεόραση, λέγανε ότι σήμερα μπορεί να βρέξει. Και είχαμε άγχος για τη συναυλία.
0: Κοζάνη έβρεξε σίγουρα πάντως.
1: Κάπου έριχνε. Είχε μία μουντίλα κάποια στιγμή πάνω. Αν την έριξε προς τα εκεί.
0: Έφυγε προς τα εκεί, μάλλον.
1: Λοιπόν, μέχρι 34 βαθμούς σήμερα, καθαρός ο ουρανός. Αύριο 37 βαθμούς, παιδιά.
0: Α, ζεστούλα.
1: Αύριο και το Σάββατο 37, για την Κυριακή καλύτερα. Γενικότερα ζέστες θα έχουμε, βροχή δεν βλέπω, οπότε είμαστε ok. Στον περιφερειακό, από την Τριαδρία μέχρι την Νεάπολη έχει λίγη κίνηση, όπως και στην Οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο, και στην Μπότσαρη επίσης λίγη κίνηση, αυτά.
0: 2310-266-233, το σταθερό μας τηλέφωνο. Θέλετε να μας πείτε κάτι, πάρτε μας, εδώ είμαστε εμείς να εξυπηρετήσουμε. Στα social Transistor 1003 και στο Spotify, εκεί ακούτε την εκπομπή κάθε μεσημέρι, ανεβαίνει σε μορφή podcast. Και οι εφαρμογές μας για iOS και Android, για να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο από τα κινητά σας, εάν είστε εκτός εμβέλειας της συχνότητας 100,3. Στις πρώτες καλημέρες σε πάω μέσω στο Viber. Η Ελλάδα είναι εδώ, η Φέη, καλημέρα παιδάκια.
1: Καλημέρα.
0: Χθες πήγε στο θέατρο Γης στην Ιουλία. Κανένας ψυχολόγος, μόνο συναυλίες, λέει. Έτσι θα την παλέψουμε.
1: Έτσι, μπράβο, ναι, σωστό.
0: Ο φίλος Απαλίδης εδώ, δροσερές πρωινές καλημέρες. Τα παστέλια Τζανής επίσης υπάρχουν, στο όνομα Τζανής που σου έλεγα πιο πριν.
1: Τζανέ, Τζανέ, Τζανέ.
0: Καλημέρα και στον Τζόνι, Γιώργο Σαλκαίος αγαπημένος. Θέλω οπωσδήποτε νέα για Αθηνά, η Οικονομάκου να στρώσω. Θα ψάξω να βρω.
1: Εσύ τώρα παίζεις με τα νεύρα μου.
0: Καλημέρα σου, ήμουν για κοκτέιλ, λέει, και μετά πιτόγυρα κοιμήθηκα 5 ώρες. Αμάν.
1: 5 ώρες καλά είναι, ρε παιδιά. Το πιτόγυρο, ρε φίλε, με το κοκτέιλ, πώς το ταιριάζει. Δηλαδή, μας φτιάχνεις κοκτέιλ, ατμόσφαιρα και μετά μας κοπανάς και το πιτόγυρο με τη λαδίλα.
0: Τζόνι, τι περιμένεις. Καλημέρα στη Γεωργία, την Μέρη, ο Δημήτρης είναι εδώ. Καλημέρα σε όλη την υπέροχη παρέα του Τρανζίστορ 100,3. Εύχομαι να έχετε μια γεμάτη χαμόγελα, υγεία, όμορφες στιγμές και τέλειο τη θετική ενέργεια. Συνεχίστε να γεμίζετε τις μέρες μας με την αγαπημένη ελληνική μουσική και την υπέροχη διάθεσή σας. Να είστε πάντα καλά και καλή εκπομπή. Ούτε το.
1: Έλα, ρε παιδιά, τι ωραία πράγματα μας έφτιαξες, πάρα πολύ.
0: Το ChatGPT να μας έστελνε το μήνυμα αυτό πραγματικά.
1: Από αυτό να σας πει τη γνώμη του. Γιατί εγώ μέχρι και με το ChatGPT τσακώνομαι. Δεν ξέρω, δεν έχει κάπου, είναι η σελήνη τώρα.
0: Πρωινές καυτές καλημέρες από τον Γιώργο τον Μπαζάκα.
1: Έτσι, καυτό μωρό.
0: Καλημέρα στην Εβίτα που πηγαίνει και αυτή πρωινή στη δουλειά, αλλά και στον Παναγιώτη και αυτός καθοδόν προς την εργασία.
1: Καλημερούδια, παιδιά, και καλή δουλειά.
0: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται να μας ανεβάσει ακόμα παραπάνω, χωρίς αναπονοή, πρόσεξε.
1: Κράτα την.
0: Θα σκάσω.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος, η αγάπη Κυριακή, εγώ Δευτέρα, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εμείς Πέμπτη πάντως.
0: Είμαστε στην Πέμπτη, ευτυχώς να τι μας έμεινε μια Παρασκευούλα για αυτή τη βδομάδα.
1: Άρε που θα πει αύριο, δεν σας λέω.
0: Επικαιρότητα σε πάω, σαρώνουν κάμερες και ευρήματα τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής για τον μπαράζ επιριστών επιθέσεων με γκαζάκια που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με στόχο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τραγική συνέπεια τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολυτρέφιλας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία διάβασε ότι είχε περίπου 80% της επιφάνειας του σώματος γκάβματα. Είχε πάρα πολλά
1: γκάβματα. Τα γκαζάκια του Μέξι που τα βάλανε από κάτω.
0: Από κάτω νομίζω τα πετάξαν, άρπαξε φωτιά η οποία πήγε πάνω που ήταν το σπίτι. Ακριβώς λεπτομέρειες δεν έχω διαβάσει.
1: Εντάξει, πολύ κρίμα, ρε παιδιά.
0: Οι πρώτες εκτιμήσεις πάντως της αστυνομίας κάνουν λόγο για μια οργανωμένη ενέργεια με τους δράστες να έχουν προχωρήσει σε προπαρασκευαστικό σχεδιασμό πριν τις επιθέσεις τους. Το τραγικό περιστατικό καταδίκασε η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, κάνοντας λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και δολοφονία. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο στην επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι άμεσες και έμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπανε για ειρήνη, τι γίνεται, θα το ζητάμε πόσο καιρό. Ποινές φυλάκισης από 1-3 έτη με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημεολιοδικείο Αθηνών σε 57 καταδικασθέντες για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλειες σε περιοχές της Πρέβεζας και της Χαλκιδικής, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος.
1: Πρέπει να είσαι πολύ μπούφος δηλαδή για να ανάψεις κατά λάθος φωτιά. Συγγνώμη κιόλας, δεν σε κόβει. Με αυτή τη ζέστη καταρχάς που έχει.
0: Ή τους αγέριδες.
1: Με αυτή τη ζέστη, τον αέρα. Δηλαδή πρέπει να είσαι μπούφος, τέλος.
0: Δεν είπα. Τι να πεις. Το Κίεβο τέλος ανακοίνωσε τη δημιουργία μηχανισμού που επιτρέπει στους εταίρους του να αγοράζουν ουκρανικά όπλα και στρατιωτική τεχνολογία, αποσκοπώντας τη συγκέντρωση πόρων για τη χρηματοδότηση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Δηλαδή αυτοί θα πουλάνε όπλα για να βγάζουν λεφτά για να μπορέσουν να κάνουν τον πόλεμο. Αυτά από την επικαιρότητα. Ξέχασα να σου πω, είχαμε και χθες ο Βασίλης Λεβέντης έφυγε από τη ζωή.
1: Άντερεση.
0: Ο πολιτικός. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Άφησε εποχή ο Λεβέντης.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Και είχα χαρεί και πάρα πολύ τότε που είχε μπει στη Βουλή το 2015, γιατί το πάλευε ο καημένος 25 χρόνια μόνος του.
1: Ο Μερθά έφυγε με αυτό το μαράσι.
0: Και παλιότερα ήταν στέλεχος του Πασόκο συγκεκριμένος.
1: Ωραίος ήταν ο Λεβέντης, εντάξει, οκ.
0: Τα έλεγε πολύ ωραία.
1: Ναι, άλλη
0: πολύ
1: φάση.
0: Ωραία. Εγώ συμφωνούσα μαζί του.
1: Λοιπόν, ο Σταύρος Σιόλας έρχεται στο θέατρο Κήπου σήμερα μαζί του η Ξανθίπη Καραθανάση και η Ανδριάνα Τζινάγοβα. Ο Γιώργος Αλκαίος φυσικά σήμερα στη Μονή Λαζαριστών με τη Βαλένα, τον Τάσο Σιδηρόπουλο, τη Μιράντα και 12 μουσικούς επί σκηνής, και η φιλενάδα μας η Αλεξάνδρα Σχετή στο Soul Roof Stage. Γενικότερα τις συναυλίες γίνεται αυτές τις μέρες. Κάπου να πάτε, γιατί καλοκαίρι χωρίς συναυλίες δεν είναι καλοκαίρι.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
14: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
18: κόκκιπε,
17: κομπάνιο, team colleague,
19: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
18: Είπα.
20: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
18: Είπα.
20: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
18: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
20: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
21: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
22: Full και λίγα λες.
21: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση?
22: Εγγύηση? Τι μου λες?
21: φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
21: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
22: Επιστροφή στο στούντιο. Η Μέρη μας έστειλε φωτογραφία από την πλατεία Αριστοτέλους. Έχει έρθει ένα κρουαζιερόπλοιο. Ελάτε, φεύγουμε. Σαλπάρουμε.
1: Αχ, το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι.
22: Πάμε να το σηκώσουμε.
1: Λοιπόν, με 10 παίκτες η Αμερική νίκησε 2-0 τη Βοσνία. Φοβερή ανατροπή για το Βέλγιο. Επέστρεψε και με πέναλτι 3-2 τη Σενεγάλη. Ο Τσιτσιπάς υποκλήθηκε στο μεγαλείο του Τζόκοβιτς. 3-0 στο δεύτερο γύρο του Wimbledon. Ο Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους, αναλαμβάνει την εθνική Γερμανίας. Λυτρωτής Κέιν, η Αγγλία 2-1 τον Κογκό. ΠΑΟΚ Μπέβερνεν 4-1.
22: Ωραία, 4 η ΠΑΟΚ.
1: Έτσι, ξεμούδιασμα με κορυφαίο Ζαφίρι. Παναθηναϊκός Χέλμον 4-0. Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε sold out στα διαρκείας. 4.191 ευχαριστώ, είπε.
22: Να είστε καλά.
1: Να τα βλέπουμε κι εμείς που τσουκουτσουκου τίποτα δεν παίρνουμε. Ρουμανία, Ελλάδα, Μπασκετάρα. Σήμερα και Ισπανία, Αυστρία για
22: στο Μουντιάλ. Πολύ σωστά. Πώς έχουμε σήμερα 2 Ιουλίου. Στη Win Masters μπορεί να πληρωθεί πριν προλάβει ο speaker. Να φωνάξει γκολ. Αυτό γίνεται με το νέο early over. Παίζει over 2,5 γκολ σε έναν αγώνα. Και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Διότι πολλά over στραβώνουν. Ξέρουν καλά οι παίχτες του στοιχήματος. Οπότε εγγύηση να παίζει στη Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας. Αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.
1: Τέλειο είναι αυτό, μ' αρέσει.
22: Πάνω σκιάμος αμέσως τώρα, ξέρεις πολλούς στον τραζίστορ 100,3.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 8 έχει πάει. Επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό στην Πέμπτη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, βρε ομορφούτσικα πλασματάκια.
1: Πού είστε, όπου και να είστε, μένετε στην παρέα μας. Δεν χάνετε και σήμερα μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουν τροφιά τα πρωινά τα Καρντάσια.
2: Έτσι, κάποια στιγμή θα έχουμε και τον Γιώργο Αλκαίο να μας πει για τη σημερινή συναυλία και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο τα νέα του γενικά, που βρίσκεται, τι κάνει.
2: Πώς περνάει το νησί. Καλά είναι το νησί.
1: Είναι νησιώτης.
2: Στη Μήλο αράζει τα τελευταία χρόνια.
1: Όχι, θα κάτσει να σκάσει.
2: Ναι, αυτός λέω, άρε Γιώργο, ξέρεις να ζεις, λέω. Λοιπόν, έχει κίνηση ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή, να σας τα πω και αυτά τα δυσάρεστα. Από Τριανδρία μέχρι Άνω Πόλη, τσίκι τσίκι, πρώτη Δευτέρα θα πηγαίνετε. Λίγη κίνηση βλέπω στην Μάρκου Μπότσαρη, κατά τα άλλα είμαστε καλά.
1: Μάλιστα, έγινε εδώ, τώρα μου έπεσε στο μάτι, κορυφαίο μπαρ στην Ευρώπη από την Ελλάδα, στα 50 λέει top bar. Ναι. Υπάρχει και ένα εδώ στην Θεσσαλονίκη, έγινε το ευρωπαϊκό World 50 Best.
2: Ναι.
1: Πώς το λένε, διαγωνισμό. Στον ένα αυτό τώρα τι είναι ακριβώς. Και υπάρχει και ένα μπαρ που υπάρχει εδώ στην Θεσσαλονίκη, μέσα στην 50.
2: Ποιο είναι, το λέει.
1: Από την Αθήνα λέει είναι το The Bar in front of the bar, το Baro Negro, το Barba Room.
2: Barba Room, τέλειο.
1: Baba Room, αυτό είναι.
2: Baba Room, ναι, είναι τέλειο. Barba Room, νομίζω.
1: Κάτσε να το διαβάσω λίγο πώς λέει. Baba Room, μήπως ναι. Είναι άλλο, μήπως
2: όχι,
1: είναι εθνικά.
2: Όχι, αυτό είναι πίσω από το Clamsys και αυτό.
1: The Clamsys λέει.
2: Βέβαια.

0: ενώ, α, για τη Θεσσαλονίκη όλα αυτά είναι,
1: ναι,
0: στην Αθήνα που σου λέγα.
1: Ναι, αυτό ξέρω.
0: Το μπαρ της Θεσσαλονίκης που είναι μέσα στα 50 είναι το Γκορίλα στη θέση 33.
1: Έλα ρε Γκορίλα, μπράβο και χαιρετίσματα στα παιδιά εκεί όλα που δουλεύουν. Στην Αθήνα που λες.
0: Ναι.
1: Εγώ τα γυρίζω αυτά.
0: Πήγε στο Μπαμπαρίουμ τότε.
1: Ναι, και
0: Μπάρο Νέγρο.
1: Στο The Clamps πηγαίνω κάθε φορά που, ναι, πηγαίνουμε. Έχει καταπληκτικά κοκτέιλ. Και αυτό που μου αρέσει σε αυτά τα μπαρ είναι ότι στην Αθήνα είναι λίγο πιο ανεπιτίδευτα. Δηλαδή πιο χαλαρά αντιμένη.
0: Το bar in front of the bar πάντως λέει
1: αυτό
0: είναι στη δεύτερη θέση ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Σκέψε, δηλαδή στη δεύτερη θέση του κόσμου είναι ένα
1: παλιά ήταν το Clamps, γι' αυτό και πήγαινα.
0: Το Clamps τώρα είναι στην 30η.
1: Oh, έπεσε. Αλλά τώρα αυτό που λες πρέπει να πάω την επόμενη φορά. Με ξεσήκωσες Γιώργο. Θα κλείσω ταξίδι τώρα, τέτοια κάνεις.
0: Έμαθα ότι είστε στις πρώτες θέσεις και ήρθα να τα πιω όλα.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, τα αποτυπώματα στον τραζίστορ 100,3. Η Φρόσο μας τραγουδάει, έχει όρεξη σήμερα.
1: Τι τραγουδάς, Φροσάκη?
0: Τραγουδάει ένα παλιό του Αλκαίου, νομίζω το είχαμε βάλει παλιό τραγούδο. Πες μου αν τις νύχτες
1: με θυμάσαι, πες μου αν τα βράδια σου κοιμάσαι. Χθες έβαλα.
0: Χθες, υπάρχει κέφι, υπάρχει κέφι στην παρέα. Υπάρχει όμως.
1: Λέτε
0: και...
1: να ξαναβάλω κι άλλον Αλκαίο. Σήμερα γουστάρω, πήρα
0: φορά. Θα ακούσουμε στη συνέντευξη.
1: Ναι, ένα παλιό είχα κατά νου. Okay, λοιπόν, 266-233. Παίζουμε τώρα, παίζουμε. Γιατί η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή. Και θα βρεις ένα κατάστημα Λαβή σε κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο lavijewelry.gr. Καλοκαιρινές συλλογές, κοσμήματα, αξεσουάρ, νέα σχέδια που σε κάνουν να ξεχωρίζεις. 266-233, παίρνεις τηλεφωνάκι, βγαίνεις στον αέρα και κερδίζεις 20 ευρώ δώρο επιταγή για να πας στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, αλλά γενικά ανατολικά, δυτικά, πολλά τα καταστήματα Λαβή, πολλά.
0: Χρωστάμε και δύο καλημέρες στην Ειρήνη. Την καλημέρα με αγάπη μας γράφει και η Στέλλα, καλημέρα στο παρεάκι. Έχουμε κλείσει για Αλκαίο σήμερα και τον περιμένουμε πώς και πώς, λέει η Στέλλα.
1: Ναι ρε φίλε, ναι, δηλαδή τι να σου πω, μιλάς μαζί του και ο άνθρωπος είναι, τι να σου πω τώρα, έχει πράγματα να σου πει.
0: 2310-266-233, εάν θέλετε να κερδίσετε τη δωρεάν επιταγή των 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή και να βάλετε κάτι όμορφο στο λαιμό σας, στο καρπό σας, στο δάχτυλό σας.
1: Ναι ρε παιδιά, και εγώ έτσι θέλω ένα καινούριο κόσμημα.
0: Για πού το θες?
1: Ακούτε
0: εσύ?
1: Εκεί στα Λαβή, θέλω ένα καινούριο κόσμημα. Έτσι γενικώς. Αφού εμένα μου αρέσει το κοσμήματα, μου αρέσει
0: σκουλαρίκι,
1: να βάζω έτσι αυτά. Ένα ωραίο σκουλαρίκι. Σκέψω ότι πήγα προχθές,
0: ναι,
1: και από το να έχει τόσα πολλά σχέδια και να μην ξέρω το να διαλέξω, δεν πήρα σκουλαρίκια.
0: Ξεχάστηκες.
1: Όχι, δεν μπορούσα να διαλέξω. Όλο φεύγω. Τώρα θα έρθω μια άλλη φορά που το μυαλό μου θα είναι πιο ανάλαφρο. Καλέ, πού είστε?
0: Δεν βλέπω να υπάρχει διάθεση σήμερα.
1: Αυτό ξέρει τι σημαίνει, ότι θα το πάρω εγώ το κόσμημα. Γράψε Μάγδα Ζουλίδου εκεί.
0: Έγινε το σημείο.
1: Νικήτρια Μάγδα Ζουλίδου.
0: Αύριο πάλι Παρασκευή, μια τελευταία ευκαιρία για αυτή την εβδομάδα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
6: τίποτα άλλο.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα
1: για τη ζωή σου. Είναι αγαπημένος μου.
2: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
3: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος, το βιογραφικό στον τραζίστορ 100,3. Ναι, καλημέρα σας. Ποιος είναι τέτοια ώρα, μας ενοχλεί?
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ποια είστε?
3: Είμαι η Εύη.
1: Και τι θέλετε?
3: Λαβή.
1: Τι?
3: Λαβή.
1: Και μου παίρνετε 8.25 λαβή. Για λαβή.
3: Αφού τώρα το βάλατε.
1: Τώρα το βάλαμε. 8
2: καλέ,
1: και 10 το είπαμε.
2: 10 λεπτά που το είπαμε.
1: Τώρα πάει το κατάστημα. Έκλεισε, κυρία μου.
3: 11 λεπτά που παίρνω.
1: 11 λεπτά.
2: Ε, τι να σε κάνουμε τώρα, έλα, δεν πειράζει, ας παίξουμε.
1: Τώρα χτύπησε η γραμμή, 11
2: λεπτά. Πώς σε λένε, φιλενάδα?
3: Έτσι, έτσι με λένε.
2: Και πού πας?
3: Δουλειά.
2: Πού δουλεύεις?
3: Για Βαλκανικό.
2: Α,
1: τι είσαι εκεί πέρα, νοσοκόμα, γιατρός?
3: Όχι, όχι, γραμματέας.
1: Γραμματέας απλά.
2: Α, γραμματέας, τι κόσμη μεταφοράτε εκεί στην γραμματεία, παρακαλώ, που υποδέχεστε
3: στο δουλειά? Πολλά.
2: Πολλά φοράς?
3: Πολλά.
2: Ε, πάρε ακόμα ένα από εμάς, άντε, μιας και πήρες το.
1: Μείνε στη γραμμή, θα σε εξυπηρετήσουμε γιατί έχω να πω σημαντικά πράγματα. Μείνε στη γραμμή.
2: Μείνε όμως, θα περιμένεις λίγο, εντάξει.
1: Τέτοια ώρα που πήρες, τι να κάνουμε. Καταλαβαίνεις, εσύ σε γραμματεία δουλεύεις. Περίμενε.
2: Βέβαια.
1: Περίμενε.
2: Λοιπόν, για πες.
1: Ήθελα να σου πω κάποια 5 γρήγορα, θα στα ξεπετάξω τώρα. Μια στιγμή λίγο να βάλω το χαλί μου. Λοιπόν, από το In Κεφαλονιά το βρήκα αυτό το site. 7 παράξενα πράγματα σχετικά με το σεξ.
2: Ναι.
1: Ένα στα 7 παιδιά στην Ευρώπη, ξέρεις τι γίνει, έχει συλληφθεί σε κρεβάτι IKEA.
2: IKEA.
1: IKEA.
2: Έλα ρε φίλε.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Εκτός από το δικό μου δεν ήταν IKEA.
1: Οι Βρετανοί σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το σπέρμα τους ως αόρατο μελάνι επειδή μύριζε αν δεν ήταν φρέσκο.
2: Πω, οι Βρετανοί είναι, τι να πω, ηλίθιοι.
1: Χρησιμοποιείται και τι να κάνουμε τώρα.
2: Ναι, μου δανείζετε λίγο το σπέρμα.
1: Ένα σπερματοζωάρι, μάλιστα, περιέχει 37,5 MB γεννητικών πληροφοριών.
2: Μάλιστα.
1: Για να καταλάβεις, ένας ανδρικός οργασμός αντιπροσωπεύει 15,8 GB.
2: Έλα ρε.
1: Ναι. Μια θηλυκή νυφίτσα πεθαίνει αν δεν κάνει σεξ για ένα χρόνο.
2: Πω, πω. Άλλοι έχετε πεθάνει και έξω, να ξέρετε.
1: Ήδη
2: αν ήσασταν νυφίτσες.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. 7 χάπια Viagra πολλούνται στον κόσμο κάθε δευτερόλεπτο.
2: Πω.
1: Φεύγει,
2: ο κόσμος
1: φεύγει.
2: Ναι, θέλει, ναι.
1: Η γερμανική λέξη για την αντισύλληψη είναι Schwangerschaftsumhungsmittel.
2: Από το Σβάν βγαίνει.
1: Τεράστια λέξη. Αυτή πρέπει να ρωτήσω κάποιον που ξέρει γερμανικά ακριβώς πώς διαβάζεται.
2: Να, εκεί που μας ακούν στη Γερμανία.
1: Τώρα μέχρι να το πεις, μάλλον είναι πολύ αργά, γράφει εδώ. Ένας και μόνο άνδρας μπορεί να παράγει αρκετό σπέρμα σε 2 εβδομάδες ώστε να αφήσει έγκυο κάθε γόνιμη γυναίκα στον πλανήτη.
2: Ωραία, για να καταλάβεις.
1: Το έχουμε και περισσεύει.
2: Έτσι, δώστε ρε παιδιά και σε αυτούς που δεν έχουν.
1: Αυτά είναι μερικά στατιστικά του κόσμου για το.
2: Ωραίο ήταν αυτό με το IKEA, είχε πλάκα.
1: Είδατε, δεν τα ξέρατε αυτά.
2: Όχι, βέβαια, ευχαριστούμε.
1: Κάτσε, έχω αφήσει και την άλλη στη γραμμή. Περίμενε.

0: Θοδωρής Φέρης είπες εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραίο σαντουιτσάκι έκανα σήμερα, μου άρεσε.
0: Τι είχε μέσα?
1: Είχε αυγουλάκι, ντομάτα, κότατζ και γαλοπούλα.
0: Ωραίο.
1: Και ήταν ολικής, αλλά ήταν πιο μεγάλο από τα άλλα. Θα σου πω ποια παίρνω τελευταία.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι πιο μεγάλα από αυτά του τόστ.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο.
0: Δεν σε χορταίνει το κανονικό δηλαδή.
1: Όχι, έτυχε, αλλά.
0: Α, έτυχε.
1: Ναι, δεν ήξερα και το είδα. Πάρα πολύ νόστιμο. Πω πω τι ωραίο, παιδιά.
0: Άντε, μπράβο.
1: Λοιπόν, το καλοκαιρινό μάξι φόρεμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάθε χρόνο το καλοκαίρι ένα μάξι φόρεμα το έχει σίγουρα. Το λευκό μάξι φόρεμα είναι ελαφρύ, αέρινο και είναι πάρα πολύ κομψό. Είναι σύμβολο της καλοκαιρινής σεζόν. Το θέλεις με δαντελίτσα, με λεπτή δαντέλα, με κεντήματα. Γενικώς έτσι θυμίζει μια ωραία αισθητική πιο παλιά. Είναι το ιδανικό φόρεμα για μια χαλαρή Dolce Vita. Μπορείς να το φορέσεις το πρωί με παντοφλίτσα, το απόγευμα στην εξοχή. Ένα λευκό φόρεμα πάντα χρειάζεται και ιδίως στο νησί, που το αγαπώ το λευκό στο νησί.
0: Βέβαια.
1: Το μάξι φόρεμα με βολάν είναι ογκώδες, αλλά είναι ελαφρύ. Έχει βολάν, οπότε έτσι αγκαλιάζει κάπως το σώμα. Κόκκινο θέλεις τις ντομάτες, butter yellow θέλεις, θέλεις το μπλε της πούδρας, γενικότερα με λουλούδια το θέλεις.
0: Τρόμαξα με το μπλε της πούδρας.
1: Άιδε μου. Μην πάει το μυαλό σας συνέχεια εκεί. Λοιπόν, θέλεις με λουλούδια, γεωμετρικά σχέδια, απλώς φορέστε ένα ζευγάρι σαντάλια, μία ψάθινη τσάντα και έφυγες. Ριγέ και καρό, με φουσκωτά μανικάκια. Αυτά είναι πολύ ωραία. Να σκέψω ένα μπλε καρό με λευτή τυραντίτσα, ή βολάν έτσι με μικρά φκιογκάκια, ή ροζ καρό, ή κόκκινο ριγέ. Αυτά είναι πολύ ωραία, λες και είσαι σε χωριό της Γαλλίας. Το μπόχο φόρεμα, μάξι, ρηχτό, ελαφρύ. Αυτό μπορείς να το φορέσεις όλη μέρα με φλάτ σαντάλι, με μία πλατφόρμα. Αυτά μπορείς να το φορέσεις για βράδυ ανάλογα με τα αξεσουάρ που θα ταιριάξεις. Τώρα υπάρχουν κάποια φορέματα που έχει αυτό το print, το λαχούρ, που είναι σαν κάτι μπαντάνες που φορούσαμε παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Μπλε, κόκκινο, πράσινο, πάρα πολύ ωραία, μπόχο, με σανδαλάκι, με τακούνι. Αυτό είναι το ωραίο στο καλοκαιρινό φόρεμα, ότι ανάλογα με τα αξεσουάρ του παπούτσι και την τσάντα, το ίδιο φόρεμα, ναι, μπορείς το πρωί με τη σαγιονάρα και την ψάθινη τσάντα να πας, ας πούμε, στη θάλασσα ή για καφέ, και το βράδυ με ένα χρυσό πεδιλάκι και μία χρυσή τσαντούλα, μία ζώνη, το έχεις μετατρέψει σε βραδινό.
0: Ναι.
1: Οπότε με δύο-τρία φόρεματα βγάζεις τις διακοπές σου, καταλαβες.
0: Το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Η Φέη έστειλε μήνυμα στο Viber, πώς λέγεται αυτή η γερμανική λέξη που είπα εγώ πιο πριν, η Σφάγγε με Μίτελ. Φέη, μου στείλει το ηχητικό για να το βάλουμε στον αέρα, γιατί για να το διαβάσω πάλι. Και πριν πήγα να το διαβάσω, δεν μπόρεσα. Ναι, άστο να πάει στο διάλογο. Λέει, ας πεθάνουμε, λέει, σαν τις νυφίτσες μετά από ένα χρόνο. καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο, καλημέρα στους φίλους μου. Σήμερα σας χαιρετώ από το πανέμορφο Λονδίνο, παρακαλώ.
1: Ζηλεύω όσο τίποτα, το Λονδίνο είναι η αγαπημένη μου πόλη του κόσμου.
0: Έχει ζέστη και ακούσαμε για καύσωνες τις προηγούμενες μέρες, ή υποχώρησε κάπως ο υδράργυρος.
1: Αχ, Λόντον, baby! Ποιος ήταν στο Λόντον?
0: Στο Λόντον ο Κωνσταντίνος έχει πάει.
1: Αχ, Κωνσταντίνε, Λόντον, baby!
0: Και η Μαρίνα λέει: ο Γιώργος είναι πονηρός. Καλημερίδια, εδώ ταιριάζει και το τραγούδι της Ρίας.
1: Ο Γιώργος είναι πονηρός.
0: Για τον μπλε της πούδρας.
1: Ναι. Και αυτό που λέει, μην τα τρως.
0: Πάρτε τώρα μια αναβίση από τα παλιά.
1: Λόντον.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νίνο, Ζόζεφιν, τι κάνεις στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλά είμαι εσύ.
0: Καλημερίζουμε την φίλη μας την Ευαγγελία. Κάτσε να δω τη γράφει. Καλημέρα. Γιώργο, με τον μπλε της πούδρας μου βγήκε το λουκανοκοπιτάκι από τη μύτη.
1: Ποιος έτρεγε λουκανοπιτά?
0: Συγγνώμη, Ευαγγελία, δεν το ήθελα.
1: Ευαγγελία, λουκανοπιτάκι πρωί-πρωί. Ξέρεις ότι είναι το μόνο που λαχταράω. Βλέπεις εδώ τα κερνάνε, τα λουκανοπιτάκια τρέχω.
0: Αν δεν τρώγεται, παίζουμε να σου στείλω μερικά να φας. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Αυτό το χρώμα πρώτη φορά το άκουσα και αυτό μου έκανε εντύπωση, κατάλαβες. Ήξερα το μπλε του πάγου, το κοβάλτιο.
1: Τη πούδρα δεν το ήξερε.
0: Και τώρα, επειδή ντρέπεται η Έφη, λέει, να το πει αυτό μπροστά στους συναδέρφους, λέει να μας το στείλει όταν φύγουν οι συνάδελφοι. Εγώ το έβαλα εδώ στο Google για να ακούσετε τη λέξη που σημαίνει αντισυλληπτικό. Ναι. Στα γερμανικά, ελπίζω να ακουστεί στον αέρα, να δουλεύει αυτό το σύστημα που έχουμε εδώ.
2: Schwangerschaftsverhütungsmittel.
1: Μία λέξη.
0: Αυτό είναι όλο μία λέξη, 35 γράμματα περίπου.
1: Σκούλικο μυρμηγκότρυπα, ρε φίλε, τελείως. Και πιο εύκολο είναι το δικό μας.
0: Ναι, εντάξει, μέχρι να το καταλάβεις τι σημαίνει, πάει. Το πιάσες το παιδί, αυτό ήταν. Λοιπόν, να σε πάω στα τηλεοπτικά.
1: Ναι.
0: Πιάσαμε το κουτσομπολιό τώρα με τις καζομάρες.
1: Αλίμονο.
0: Από πού να σε ξεκινήσω τώρα, να σε πάρω από εδώ. Στα δικαστήρια Βρυσίδα Αδριώτου Σπύρος Μαρτίκας. Αυτή που ήταν ροίς, τόσο αγαπημένη.
1: Αντίπαλη.
0: Ναι, η Βρυσίδα και ο Σπύρος μετά το χωρισμό τους είχαν κάνει βήματα να συνεχίσουν τη ζωή τους χώρια. Λέγανε ότι είναι φίλοι και αυτά και το ένα και τ' άλλο. Φαίνεται όμως ότι οι δηλώσεις του πρώην παίκτη του Survivor για την οικονομική ενίσχυση που δήλωσε ότι δίνει στην πρώην του την εξανάγκασαν να το απαντήσει οδηγώντας τον στην δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Σε χθεσινές δηλώσεις στη ρεπόρτερ του Happy Day, όταν η συζήτηση πήγε στη Βρυσίδα Ανδριώτου, η οποία είναι σε νέα σχέση και πρόσφατα δήλωσε πως έχει βγάλει από τη ζωή της τους ανθρώπους που δεν ήθελε, γιατί και καλά κρατούσε μια φιλική σχέση αυτή, ναι, ο Σπύρος Μαρτίκας απάντησε στο αν θα μπορούσε αυτή η ατάκα της να είναι σπόντα για εκείνον.
1: Ναι.
0: Αποκλείεται. Γιατί να πετάει σπόντες Βρυσίδα για μένα? Πριν 10 μέρες της έστειλα 1000 ευρώ για να τη στηρίξω. Το είπε δηλαδή.
1: Αυτός είναι λίγο βλάκας. Συγγνώμη κιόλα, Σπύρο μου, δεν σε γνωρίζω προσωπικώς.
0: Ναι,
1: αλλά τώρα το να βγαίνεις και να λες ότι έστειλα στην πρώην μου 1000 ευρώ. Καταρχάς είσαι βλάκας που τα έστειλες. Ας ξεκινήσω.
0: Δίνω αυτά που υποσχέθηκα και είχα μόνο μια επιθυμία. Να βλέπω το σκυλάκι, την Τόρη, που είχαμε 2,5 χρόνια μαζί. Ναι. Δεν την ξαναείδα ποτέ την Τόρη. Γέννησε η Τόρη, δεν πήρα ούτε ένα θηλυκό που ήταν και αυτή. Αυτό λέει η προσωπική μου επιθυμία. Να συνεχίσω να στηρίζω τώρα για το σκυλάκι, λέει. Μετά από αυτές τις δηλώσεις, λοιπόν, η Βρυσίδα Ανδριώτου αποφάσισε να απαντήσει μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram. Στην οποία προανήγγειλε ότι το θέμα θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
1: Σιγά μαρή, και εσύ τι σε είπε, ότι δεν είδε το σκύλο?
0: Και ότι της δίνει 1000 ευρώ. Μπορεί να μην της δίνει 1000 ευρώ.
1: Ψεύτης.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Τώρα,
0: γιατί να πληρώνεις την πρώην του 1000 ευρώ, για ποιο λόγο?
1: Και
0: δηλαδή,
1: δίνεις και το χιλιάρικο.
0: Για το σκυλί το δίνεις.
1: Είσαι και μπούφος που το δίνεις.
0: Ναι.
1: Και κάθεσαι και το λες κιόλας. Ναι. Άμα το δώσεις, δώσ' το στη ζούλα.
0: Σαν τι το δίνεις? Διάλε, δηλαδή.
1: Έχει γκόμενο και εσύ δίνεις και το χιλιάρικο. Μαρτίκα, τι να σε πω, ένα τέτοιο γκόμενο, γιατί δεν είχα, ρε παιδί μου, ένα πρώην.
0: Δεν ξέρω,
1: να με δίνει χιλιάρικα. Εδώ που κάθομαι τώρα να με πει, έλα ρε Ζουλίδου, τι ωραία περάσαμε τότε. Πάρε ένα χιλιάρικο. Οι δικοί μου όλοι φτωχοπινέδες.
0: Σκέψου να σου δίνανε όλοι οι πρώην σου τώρα.
1: Ωραία,
0: δεν θα έχεις ανάγκη.
1: Σπίτι θα έπαιρνα.
0: Το ασχολούσες.
1: Εξαρτάται.
0: Να σβήσουμε το στιγμιότυπο από τα best of. Παρακαλώ, δεν θα ήθελα να προχωρήσει αυτό το πράγμα.
1: Τι σπίτι, εντάξει, σπιτάκι του κήπου. Σπιτάκι του κήπου.
0: Το πιο φθηνό σπίτι, άντε να έχει 50 χιλιάρικα. Επί 1000 ο πρώην.
1: Ναι.
0: Πόσοι
1: εμένα
0: πρώην
1: θα
0: βγαίνουν?
1: Δίναν πιο πολλά, ρε παιδιά. Πιο
0: 500
1: πολλά.
0: Πρώην.
1: Α, όχι, δεν βγαίνει έτσι. Συγγνώμη, δεν είμαι καλή στα μαθηματικά.
0: Είπαμε, ρε παιδί μου.
1: Συγγνώμη, παιδιά, με τις πράξεις έχω ένα πρόβλημα.
0: Το παράκανες.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
12: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
13: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
14: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
14: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
15: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
14: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
15: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
15: Φτάσαμε!
14: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής. Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
19: Είπα.
18: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
19: Είπα.
18: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
19: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
18: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
20: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Και πάλι πίσω στο στούντιο, η Φέιλε μια χαρά την είπε η κυρία την λέξη. Η κυρία είναι το Google Translate, δεν έστειλε καμιά ακροάτρια. Καλημέρα και στη φίλη Κάτια και στην Ιωάννη. Κάτια τη λέει, ρε παιδιά, τι λέξη είναι αυτή? Πραγματικά τώρα υπάρχουν τέτοιες λέξεις?
1: Άντε να μάθεις γερμανικά, έστειλα και εγώ την κόρη μου και είχα την απέτηση να τα μάθει.
0: Να βλέπεις πού να τα μάθει τώρα.
1: Κάνω
0: και
1: εγώ ώρες, κάνω κάτι. Πάντε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα να στείλω στη φίλη μου την Έλενα. Λίζου, ξέρει γιατί δεν παίρνουμε, λέει, 1.000 ευρώ από τι πρωί?
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν είχαμε τέτοιο βλάκα πρώην σαν το Μαρτίκα.
0: Ένα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δυο να έχεις, δεν σου λέω εγώ. Όχι, να μην βγάλεις πολλά. 2.000 να παίρνεις το μήνα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άσχημα. Έργα μου το, με τους λάθος γκόμενους μπλέκουμε. Λοιπόν, θα σε πάω στο Σταμάτη Γονίδη, ο οποίος γεννήθηκε στην Κύθνο. Ξέρουμε ότι έγινε ναυτικός. Μετά από όλο αυτό ξεκίνησε το τραγούδι. Μοναδική φωνή, παιδιά, και πάρα πολλοί κόσμος αντιγράφει την ερμηνεία του Σταμάτη Γονίδη. Αυτά τα γυρίσματα. Το πρώτο του άλμπουμ βγήκε από τη Μήνο το 1986, προηγήσε Ερωτά μου. Και μετά φυσικά όλα αυτά που εξελίχθηκε μετά ο Σταμάτης Γονίδης. Θα σε πάω τώρα στο 1992. Μέχρι το 1992 σκεφτόμουν.
0: Ναι.
1: Τι έγινε στην Ελλάδα
0: τι
1: το
0: 1992.
1: Λοιπόν, εκεί ήταν το της Βούλας Πατουλίδου για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
0: Στη Βαρκελόνη.
1: Ναι,
0: στην Ολυμπιάδα.
1: Στην Ολυμπιάδα. Ήταν Αύγουστο του 1992.
0: Ναι.
1: Ο Πύρος Δήμας κέρδισε το πρώτο χρυσό στην Άρση Βαρών.
0: Ναι.
1: Το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία έγινε τότε. Που ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
0: Θέλανε να δώσουν τότε το όνομα Μακεδονία.
1: Το δώσανε τότε, παιδιά. Τότε είχε δοθεί. Τότε είχε γίνει το πρώτο βήμα, κατάλαβες. Κι άλλος υπέγραψε την καυτή πατάτα.
0: Κάμπας.
1: Και τότε βγαίναμε όλοι στους δρόμους το 1992. Τι άλλο έγινε τότε, η Ελλάδα υπέγραψε τη συνθήκη του Σέγγεν το 1992.
0: Α, αυτό που πηγαίνουμε με την ταυτότητα.
1: Ναι, με την ταυτότητούλα, ελεύθερη μετακίνηση εντός Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και ήταν και η Κλεοπάτρα η οποία κατέλαβε την πέμπτη θέση στο μουσικό διαγωνισμό με το όλο του κόσμου η ελπίδα στο Eurovision. Ναι. Πέμπτη είχε βγει
0: πέμπτη.
1: Η Κλεοπάτρα. Ναι.
0: Μπράβο, Κλεο.
1: Λοιπόν, το 1992. Επίσης βγήκε το άλμπουμ του Σταμάτη Γονίδη Αμοιβαία τα αισθήματα μωρό μου. Τι?
0: Αυτό το τραγούδι λέω.
1: Α,
0: τέλειο.
1: Λέω, είπα και εγώ, τι δεν σ' άρεσε.
0: Όχι, τι είπες, λέω τώρα
1: τραγουδάρα.
0: Που έχει
1: γράψει ο Σταμάτης Γονίδης. Και να σας πω κάτι τώρα, αυτό είναι το full του 90. Ακούστε το, δυναμώστε και θέλω πολλά story και tag.
0: Να ξεκινήσω να το πω εγώ ή θα το ακούσουμε από το Σταμάτη.
1: Αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου.
0: Αμοιβαία τα αισθήματα. Όταν κοιταζόμαστε στα μάτια,
1: νιώθουμε σκυρτήματα.
0: Το 92 λέει γεννήθηκε και ο Βασίλης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Σημαντικό γεγονός, πώς το παρέλυσες.
1: Ναι, ρε Βασίλη, καλημέρα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 3 λεπτά μετά τις 9 επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό στην Πέμπτη. Καλημέρα από τα Πρωινά τα Καρντάσια.
2: Και η ώρα πηγαίνει.
1: Ο Βασίλης λέει το παλιό τράγωδο του Σταμάτη Γονίδη δεν το έχει ξανακούσει, πρώτη φορά τα ακούει.
2: Βασίλη, ρώτα τους γονείς σου.
1: Να, θα εξηγήσουν αυτή τη.
2: Τέτοια τραγούδια ακούγανε και πιάστηκες.
1: Προφανώς το έχεις ακούσει, αλλά ήσουν ή έμβριο που δεν μπορεί να το θυμάσαι, ή ένα-δύο χρόνο που πάλι δεν θα το θυμάσαι.
2: Βλέπεις όμως τώρα τι εποχές, τι τραγουδάρες ήταν αυτές. Αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου. Αμοιβαία, μωρό μου.
1: Έγραψε στίχο, έγραψε στίχο.
2: Ναι, όχι τώρα οι θάλασσες και τα κύματα και τα μάτια σου, μωρό μου. Αμοιβαία τα αισθήματα, γουστάρεις. Έτσι ήταν η εποχή τότε, τα 90s.
1: Στους δρόμους είναι αμοιβαία τα αισθήματα, υπάρχει κίνηση ή όχι?
2: Ναι, μωρό μου. Στην Παπάφη έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Εδώ στα ανατολικά τι είναι? Είναι η Γεωργίου Παπανδρέου και η Πλούτωνο στην Καλαμαριά. Στο ύψος των Σικιών, στον Περιφερειακό. Το κέντρο Καλούτσικο είναι λίγη κίνηση στην οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Η Δραγούμη έχει κίνηση και η Μάνδρου στον Εύωσμο.
1: Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τις 7 και 4. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για εκτροπή νταλίκας στην έξοδο του Καλοχωρίου, με αποτέλεσμα να τρέξει εκεί για να πάνε να βγάλουν.

0: τον οδηγό από μέσα. Είχε κάπου εγκλωβιστεί. 12 πυροσβέστες πήγαν, 4 οχήματα. Κατάφεραν ευτυχώς να τον απεγκλωβίσουν. Ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, φαντάζομαι, ήταν ελαφρά τραυματισμένος. Δεν γράφει για κάτι άλλο.
1: Λίγη προσοχή στους δρόμους.
0: Τώρα γλίστρισε, έφυγε στον δρόμο.
1: Προχθές που έγινε... γυρίζαμε από τη θάλασσα, ήταν ένα αυτά, δεν ξέρω, που έχει πολύ μεγάλο μπροστά, έτσι σαν φαγάνα, κάτι που χόρτα παίρνει. Τι είναι. Αυτός λοιπόν πήγαινε μια δεξιά, μια αριστερά. Και μετά περνάμε από δίπλα κάποια στιγμή, γιατί έστριψε ευτυχώς. Έκανε μια ουρά πίσω και βλέπω ότι ήταν με το κινητό.
0: Α, θα μιλούσε, εντάξει.
1: Μιλούσε το κινητό και είχε και τη φαγάνα εκεί να σε πάρει να φύγει. Είχα πάρει να μην πάρει.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Αν μάλλον με την γυναίκα του, τι να κάνει.
1: Ναι, ρε παιδιά, έχεις δίκιο. Συγγνώμη κιόλας που σε σχολίασα.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια.
7: Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Γιώργο Σαμπάνη, δεν με αγαπούσε στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά για αγαπημένα.
1: Υπάρχουν άραγε καταστήματα που πραγματικά απολαμβάνει τα ψώνια σου. Ναι, υπάρχουν. Ξέρεις ποια είναι?
0: Ποια?
1: Mosaic Stores.
0: Βέβαια.
1: Τα Mosaic Stores που λέτε ήρθαν για να γίνουν ο σύντροφό σα σε όλε τι περιστάσει. Από εντυπωσιακά δώρα για γάμου, βαφτίσει και γενέθλια. Εγώ από εκεί τα παίρνω.
0: Καλά
1: τα
0: κάνεις.
1: Βάζα που πηγαίνω στου γάμου, τα παίρνω από Mosaic Stores. Μέχρι και ήδη διακόσμηση που δίνουν χαρακτήρα στο σπίτι. Τώρα στο καλοκαίρι δεν το συζητώ. Πα σε Εύωσμο στο κατάστημα. Τεράστια ποικιλία σε φουσκωτά, πισίνε, παιχνίδια παραλία, ομπρέλε, σωσίβια και ό,τι χρειάζεται πιο ξέγνια στη μέρα στη θάλασσα. Mosaic Stores στο κέντρο Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και στον Εύωσμο 28 Οκτωβρίου 16. 40.000 προϊόντα. Άπειρες ιδέες. Και ένα όνομα, mosaicstores.com.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει: εμείς στο αεροπλάνο έχουμε λίγο κίνηση. Μάλλον πέσα πολλά αεροπλάνα μαζί. Δεν πειράζει. Αυτή η κίνηση με το αεροπλάνο λίγο καθυστέρηση. Γι' αυτά είναι γλυκό το ταξίδι. Όταν πηγαίνεις, όταν γυρνάς, είναι μια ταλαιπωρία.
1: Έξαλλος γίνομαι. Έξαλλη γίνομαι όταν γυρίζεις και έχει καθυστέρηση.
0: Φράγκη, έστειλε κάτι ηχητικά. Αυτά
1: σε
0: πρέπει να.
1: Φοβόμαστε, Φράγκη.
0: Δεν παίζουν κατευθείαν στον αέρα. Πρέπει
1: τα
0: να περάσουν. Τα στέλνουμε στο εσουρού για να φανταστεί. Σε πάρα πολύ λίγο θα είναι 9 και 4. Τι γίνεται κάθε μέρα εδώ στις 9 και 4?
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Sea Jets, baby, διαγωνισμός.
0: Κερδίζετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής για οποιοδήποτε προορισμό της Sea Jets στο Αιγαίο και καλά να περάσετε.
1: Αύριο κληρώνει. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι το όταν ακούτε διακοπές με τρανζίστορ, όχι τίποτα άλλο. Διακοπές με τρανζίστορ. Τότε θα στείλετε το μήνυμά σας διακοπές και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 693-693-1003.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets.
1: Θέλω!
0: Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Από τη Θεσσαλονίκη προς Ποράδες, στη Σκιάθο φτάνουμε σε 3 ώρες και 10 λεπτά, στη Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά, στην Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι και κερδίζεις φυσικά ανακούφιση. Τρανζίστορ 100,3.
1: Έτσι.
0: Σε πάρα πολύ λίγο ακούτε το ηχητικό. Έχετε έτοιμο το μήνυμα στο Viber για να βάλετε το όνομά σας στην κλήρωση ή να το ξαναβάλετε αν έχετε παίξει και τις προηγούμενες μέρες, εντάξει.
1: Ναι, γιατί έχεις περισσότερες πιθανότητες.
0: Και αυτό γίνεται σε όλες τις ζωντανές εκπομπές εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και το Σαββατοκύριακο όμως.

0: Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Παρακαλώ. Γεια!

0: Σαββατά. Εντάξει, ο Φράγκη τα μηνύματα ήταν κατάλληλα για το Μαρτίκα, έστειλε τα σχόλιά του. Λέει θέλει
1: πολύ
0: προσοχή
1: βλάκας
0: αυτό.
1: Είπε, αυτό το καημένο το Μαρτίκα σήμερα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Βλάκας ο ένας, βλάκας ο άλλος.
0: Με την καλή του την καρδιά τα δίνε τα χιλιάτα ευρώ. Από την καλή του την καρδιά.
1: Κοίταξε, τον καλό το λένε. Να δεις που κάποτε έτσι θα μας πούνε και.
0: Αλλά να μην μπορεί να δει το σκυλάκι μια φορά τη βδομάδα. Δηλαδή, αν είχαν παιδί, τι θα γινότανε.
1: Έλατε, Βρυσίδα δεν φέρεσαι σωστά στο Σπύρο.
0: Όχι, όχι. Δεν είσαι καλή συνάδελφο, Βρυσίδα. Ανεκδοτάκι θα ρίξεις.
1: Έχω μια βλακεία τώρα, δεν είχα πολύ έμπνευση γιατί έχω δώσει τα δυνατά μου εδώ και μια εβδομάδα.
0: Κουράστηκες εσύ.
1: Λοιπόν, να, εκεί μιλάει ο Δαβίδ με το φίλο του.
0: Ναι.
1: Και λέει ο Δαβίδ, κάνει το μάγκα εκεί στο φίλο του το Θανάση και λέει: όταν αργεί να ετοιμαστεί η δικιά μου, ναι, τη τα λέω χήμα, λέει, δεν κολώνω.
0: Α.
1: Καλά, ρε, Δαβίδ, λέει, δεν φοβάσαι. Έχω λίγο άγχος, μήπως κλείσει ξαφνικά το πιστολάκι και με ακούσει.
0: Να τόσο μάγκα.
1: Αχ, Δαβιδάκο μου, καλημέρα.
0: Μαρτίκα κι αυτό, μαρτίκα.
1: Όχι, δα.
0: Ερώτηση σου έχω εγώ για σήμερα. Πώς λέγονται τα γαλλικά αμάξια που πάνε στον πόλεμο?
1: Πεζό. Δύο.
0: Όχι, παίζω δύο, παίζω τρία. Τι παίζω δύο. Κοντά είσαι όμως. Είσαι στο νόημα. Το έπιασες. Μία λέξη βάλε. Άστο. Παίζω ναύτες.
1: Ναι. Πότε τελείωσε.
0: Ναι, αυτό ήταν, δεν το καταλάβατε.
1: Α, μάλιστα, πολύ ωραία σήμερα. Δεν πειράζει, παιδιά, γιατί όλες αυτές τις μέρες.
0: Παίζω ναύτες. Γιατί παίζω ναύτες.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: ωραία. Ωραίο ήταν, άντε, ευχαριστούμε Γιώργο. Καλέσαμε την κυρία. Απέμπτη είναι ακόμα.
0: Όχι, θα πω και αύριο.
1: Αχ, μπορεί να μου το.
0: Έχω ακόμα ένα. Το τελευταίο το καλύτερο. Για αύριο το κρατάω.

0: Γιώργο Σαμπάνη, αν δεν έρθει εσύ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τι θα φάμε?
1: Ωραία. Λοιπόν, θα φτιάξουμε αντί για πατατάκια, θα φτιάξουμε υγιεινά chips με ντομάτα και βρώμη. Oh. Τώρα που βλέπετε Μουντιάλ, να έχετε και τα chips. Ναι. Θέλει μισό, μια μισή ντομάτα, ναι, ένα φλιτζάνι βρώμη, νυφάδες ή αλεσμένοι όπως το θέλεις, πάπρικα οπωσδήποτε, πάπρικα, σκόρδο σε σκόνη και αλάτι.
0: Μάλιστα.
1: Και προαιρετικά λίγο σουσάμι για έξτρα άρωμα. Βάζεις όλα τα υλικά στο blender και χτυπάς μέχρι να γίνει ένα λίγο ομοιόμορφο μείγμα. Στην ουσία είναι η βρώμη με την ντομάτα. Και μετά βάζεις, ας πούμε, την πάπρικα, το σκόρδο και ό,τι άλλα μυρωδικά θέλεις, τη ρίγανη. Για πιο τραγανό αποτέλεσμα, άπλωσε αυτό σε ένα ταψί στη λαδόκολα, ομοιόμορφα, λεπτό σαν φύλλο. Αν το προτιμάς πιο cracker, άφησε το λίγο πιο χοντρό. Πασπάλισε με λίγο σουσάμι, ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για κανένα μισάωρο, μέχρι να ροδίσει και να γίνει τραγανό. Ας το να κρυώσει και κόψτε σε κομμάτια. Όσο πιο λεπτή η στρώση, τόσο πιο chips το αποτέλεσμα. Μην τα βγάλεις πολύ νωρίς από το φούρνο, γιατί θέλουν χρόνο για να στεγνώσουν σωστά. Αν θέλεις πιο spicy, βάζεις μπούκοβο ή έξτρα πάπρικα. Αυτά τα chips είναι τέλεια. Μπορείς να τα σερβίρεις με γιαούρτι και μυρωδικά σαν dip, μπορείς με φρέσκο τυράκι, μπορείς σκέτα, είναι ωραίο. Και υγιεινά και είναι και πολύ εύκολο, ρε παιδί μου, για να μασουλάς εκεί με την πυρίτσα σου που βλέπεις το Μουντιάλ.

0: Μέλισσε, η μόνη επιλογή στον τραζίστορ 100,3 στα πρωινά Καρντάσια.
1: Μην με συγχύζετε.
0: Το πιο αγαπημένο πρωινό αυτή τη πόλη.
1: Κοίταξε, ψηφιστήκαμε. Το πιο αγαπητό πρωινό. Εντάξει.
0: Τελείωσε.
1: Το πιο αγαπητό. Τώρα από εκεί και πέρα, σας αρέσουμε, δεν σας αρέσουμε, δεν ξέρουμε, αλλά μας αγαπάτε.
0: Eurovision 2027. Η χώρα έκπληξη που θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στον διαγωνισμό τραγουδίου τον ερχόμενο Μάιο.
1: Η ακτή ελεφαντοστού.
0: Όχι, το πράσινο κροτήρι.
1: Το πράσινο μήλι.
0: Ο Καναδάς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία στο διαγωνισμό τραγουδίου το 2027, σε πληροφορώ.
1: Canada.
0: Είναι η πρώτη νέα χώρα που εντάσσεται στη διοργάνωση μετά την είσοδο της Αυστραλίας το 2015. Σκέψου πόσα χρόνια είναι. Είναι 10 χρόνια
1: τώρα,
0: Αυστραλία.
1: Επειδή έχουν φύγει μερικοί Ολλανδοί στις Ισπανίες, προσπαθούν να βάλουν άλλους.
0: Λεφτά παίρνουν.
1: Λίγο φιάσκο μου φαίνεται η Eurovision πια.
0: Πια πάει να γίνει κάτι σε Global Vision.
1: Ναι, τέλος τι Eurovision είναι αυτό τώρα με.
0: Η συμμετοχή, διαβάζω, του Καναδά κατέστη δυνατή μετά την αναβάθμιση της CBC Radio Canada σε πλήρες μέλος της CBU. Δηλαδή ο κρατικός εκεί ραδιοτηλεοπτικός φορέας έγινε συνεργάτης και με την EBU.
1: Μάλιστα.
0: Ενδιαφέρον, θα το έλεγα τώρα. Θα πρέπει να αλλάξει όνομα όμως. Πια να μην λέγεται Eurovision, να είναι κάποιο παγκόσμιο όνομα. Διότι δεν είναι μόνο ευρωπαϊκές χώρες μέσα, όταν είναι η Αυστραλία και ο Καναδάς, εντάξει.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρω τι γίνεται και με την Asia Vision, αυτό που κάπου είχαμε πει πριν κάνα διήμινο, τρίμηνο, ότι θα γίνει και στις χώρες εκεί της Ασίας. Τίτλοι τέλους για το Grand Hotel που έβλεπες με ιδιαίτερη αγωνία. Πότε, χθες ήταν το τελευταίο επεισόδιο.
1: Χθες, εντωμεταξύ, ρε παιδιά, τώρα εντάξει, αμαρτία τώρα που το λέω.
0: Τι?
1: Είχε η κόρη μου διάθεση για κουβέντα χθες.
0: Και σε μιλούσε την ώρα του Grand Hotel.
1: Και έβλεπα εκεί και ρε, και τα μισά δεν τα είδα. Και λέω, έλα, μια φορά την έπιασε να κάνουμε κουβεντούλα με το παιδί. Οπότε σήμερα κόκκινο κουβάκι, να το ξαναδώ, γιατί ωραίο αίσιο τέλος είχε πάντως.
0: Ναι, λέει εδώ, τίτλοι τέλους, η εκτέλεση του Ρίγα και η νέα ζωή της Αλίκης.
1: Αλίκη, έκανε και το παιδάκι της και αυτά.
0: Βολεύτηκε και αυτή.
1: Βολεύτηκε και αυτή και η πελαγίτσα από το Βαγγέλη έμεινε έγκυος.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Ευχάριστα, ναι. Η Μάρο Κοντού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από 15 μέρες νοσηλείας. Περαστικά, να της ευχηθούμε.
1: Εκείνος ο φαν με το μαχαίρι μέσα έμεινε.
0: Ο καημένος ο Παπαπούλης και αυτός. Εντάξει, κρίμα και αυτός τώρα. Και κλείνω για αυτή την ώρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος, όπως σου είπα και χθες προχθές, είναι στην Αμερική, κάνει περιοδίες εκεί πέρα. Είναι καλεσμένος σε κάτι εγκαίνια μαγαζιών. Τις καμπάνες τραγουδάει. Ήταν στη Νέα Υόρκη. Έτυχε όμως να είναι στη Νέα Υόρκη και η Ντάρα, όπου βρέθηκε στην ίδια εκδήλωση με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό.
1: Μπαγκαράγκαρα!
0: Και λυκνίστηκε στους ρυθμούς από το τραγούδι Καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, που εκείνη την ώρα τραγουδούσε σε αυτό το event που ήταν καλεσμένος.
1: Η Ντάρα αγαπάει η Ελλάδα. Ήρθε και στο πάρτι μας στο Wii, το απέδειξε.
0: Από μας πήρε γούρι.
1: Από μας πήρε γούρι, γιατί και πέρσι όποιος έρχεται γενικώς τα πάει καλά.
0: Καλά τα πάει.
1: Έτσι, καλά τα πήγανε και τα άλλα τα παιδιά.
0: Ναι.

0: εμένα.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
0: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
5: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή. Πέντα νόστιμη.
4: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχετε να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Τι εννοείται δεν υπάρχουν μάγοι? Τότε πώς αυτή η παράσταση έχει μαγική διασκευή, μαγική σκηνοθεσία, μαγικά κουστούμια και σκηνικά, μαγικά τραγούδια και μουσική, μαγικές χορογραφίες? Πώς εξηγείτε ότι όλοι οι ηθοποιοί παίζουν τόσο εξωφρενικά καλά, αν δεν είναι μαγεμένοι?
10: Για έλατε να μαγευτείτε κι εσείς.
9: Ο Μάγος του Οζ, από τη θεατρική σκηνή του Έντε, σε διασκευή στίχους τραγουδιών και σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα.
11: Αυτός είναι ο Μάγος.
10: Κρύβε λόγια.
4: Δευτέρα 6 Ιουλίου, Θέατρο Σικεών. Ώρα 9 παρατέταρτο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθω από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
3: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
13: Είπα.
0: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
13: Είπα.
0: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
13: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
0: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
15: Και πάλι πίσω στο στούντιο, η φίλη Κατερίνα έστειλε μήνυμα. Λέει: μας αρέσετε, σας αγαπάμε και είστε μια όση χαράς μέσα στην καθημερινότητα. Καλημέρα.
16: Ναι, Κατερίνα, ευχαριστούμε. Έχεις πολύ ωραίο γούστο.
15: Ξέρεις, Κατερίνα, τι να λέμε τώρα.
16: Λοιπόν, έχουμε την Άντια, η οποία δεν καταλαβαίνω τον προβληματισμό σου, Άντια, γλύκα μου.
15: Για πες.
16: Συγκατοικώ με μια κοπέλα και φίλη μου πλέον από το πανεπιστήμιο εδώ και 6 μήνες. Ναι, γιατί στην αρχή γίναν σαν συγκάτοικοι. Και ωραία, τώρα γίνανε και φιλενάδες.
15: Ναι.
16: Έχει μία αιμονή και αυτή έχει να κάνει με το χρώμα, συγκεκριμένα με το ροζ. Όλο το δωμάτιό της το έχει κάνει ροζ. Τα ρούχα της, οι τσάντες της, Μόνο μια φορά την έχω δει με λευκό μπλουζάκι. Δεν ξέρω, λέει, αν ήταν επειδή καθαρίζαμε το σπίτι.
15: Ξέβαψε.
16: Το θέμα είναι ότι λατρεύει να μου κάνει και εμένα διάφορα μικρά δωράκια, τα οποία είναι ροζ. Αλλά σιγά σιγά αρχίζει και επεκτείνεται και στο σαλόνι. Κάτι φούξια, μαξιλάρια και στο μπάνιο μας, μέχρι και ροζ χαρτί υγείας βρήκε. Δεν της έχω πει κάτι, γιατί δεν θέλω να τη στεναχωρώ. Αλλά πραγματικά, ρε παιδιά, λέει, και στα γενέθλιά μου που πέρασαν, λέει, μου πήρε ροζ πιάτα. Βοήθεια! Ρε φιλενάδα, καταρχάς το ροζ ηρεμεί. Δεν σας έλεγα προχθές ότι το ροζ είναι ένα χρώμα που σας ηρεμεί? Είναι ωραίο το ροζ. Επίσης, κοριτσόσπιτο είναι. Εμείς όταν είχαμε κοριτσόσπιτο, και εμείς ροζ τα είχαμε τα δωμάτια μας. Εγώ το αγαπώ το ροζ, οπότε τώρα δεν μπορώ να πω και τη γνώμη μου. Μπορείς βέβαια να της πεις κάποια στιγμή ότι ρεσί πάρα πολύ ωραίο το ροζ, αλλά επειδή λίγο ροζ για σε εδώ
15: έγκωσε,
16: μέσα.
15: Έγκωσε το ροζ. Ναι.
16: Μήπως, ρε φιλενάδα, επειδή δεν μου πολύ αρέσει το χρώμα, αυτά. Κάπως να το αναφέρεις, γιατί είναι και δικό σου σπίτι. Με βάνε εσύ δεν φέρνεις κανένα μαξιλάρι. Αυτή θα φέρει,
15: θα επεκταθεί. Θα νικήσει το ροζ. Φέρεσαι ένα άλλο.
16: Εγώ πεθαίνω τώρα. Γιατί δεν μένω εγώ σε αυτό το μπάρμπι σπίτι? Τρελαίνομαι για ροζ. Πεθαίνω. Τώρα βέβαια δεν χρειάζεται να ανακηρύξεις πόλεμο για να πεις όχι, τέρμα τα ροζ και αυτά.
15: Μόνο αυτό είναι το πρόβλημα, δεν έχω κάτι άλλο.
16: Κανένα.
15: Δηλαδή.
16: Τώρα σιγά το πρόβλημα, ρε φιλενάδα.
15: Εγώ μια συμβουλή θέλω να τη δώσω, να μην πλένουν μαζί τα ρούχα.
16: Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
15: Γιατί εκεί θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τώρα όλα τα άλλα δεν ξέρω.
16: Το ροζ χαρτί υγείας από πού το πήρε η φιλενάδα? Θέλω κι εγώ να πάω.
15: Να ορίστε. Μήπως θα συγκατοικήσετε μαζί με την Φίλη?
16: Αυτή η φιλενάδα πολύ μου άρεσε. Παιδιά, τρελαίνουμε για το ροζ. Ήταν και μια κοπέλα στην πόλη πριν χρόνια. Δεν την γνώριζα προσωπικά, αλλά εγώ τότε είχα ένα κάμπριο. Και είχε και αυτή ένα ροζ κάμπριο. Και είχε το ροζ το κάμπριο, παιδιά, το μαλλί ξανθό, ξέρεις. Ρόστρα, σωτό, τιμόνι. Όνειρο, αλλά εγώ από τη μια τα θέλω, από την άλλη ψιλοτρέπαμε κιόλας. Πάω και στο κήπεδο. Τώρα να σκάσω στο καρτατζόγλιο με το ροζ και τα στρας.
15: Δεν ξέρω, μήπως έμενε με την Μπάρμπι που ήταν όλα ροζ.
16: Δεν ξέρω, αλλά ρε παιδιά, εντάξει, σιγά τα προβλήματα. Αφού είναι νοικοκυρεμένη και μια χαρά και καθαρίζει και ψωνίζει και συντηρεί το σπίτι, τι σε πειράζει που είναι λίγο ροζ? Δηλαδή, κορίτσια είστε. Να σου άντρα και να πει ότι η κοπέλα μου έχει κάνει όλο το σπίτι ροζ.
15: Θα ενοχληθείς.
16: Ναι, αλλά δεν μας είπες ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα. Αν είναι καμιά μούφα το αγαπημένο σου χρώμα, χίλιες φορές ροζ.

0: θαλάσσια.
1: Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Πήγε 10 και επιστρέψαμε για το τέταρτο. Το τέταρτο.
3: Παρατέταρτο. Είναι το τέταρτο
2: μέρος της εκπομπής.
3: Μέρος της εκπομπής, παρακαλώ, που σημαίνει ότι είναι και το τελευταίο.
2: Σε αυτό το μέρος όμως έχουμε καλεσμένο, δεν θα είμαστε σήμερα μόνοι μας. Λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, ο Γιώργος Αλκιάς θα μας κάνει συντροφιά.
3: Ό,τι θέλεις για σένα θα κάνω.
2: Έτσι.
3: Σήμερα έχει τη συναυλία του, οπότε θα μας τα πει ωραία.
2: Βεβαίως. Και όχι μόνο, θα μας πει και τα σχέδιά του, τα μελλοντικά, τι ετοιμάζει από
3: χειμώνα. Και για την παράσταση, πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό τον υπηπέθριο έχω ακούσει τόσο ωραία λόγια.
2: Βέβαια.
3: Και ανυπομονώ. Λοιπόν, είμαστε τα πρωινά ως τα Καρντάσια. Εσύ δεν ξέρω που είσαι και τι κάνεις. Πάντως βλέπω ότι δεν έχει πολύ κίνηση, οπότε μάλλον δεν θα είσαι στο δρόμο κάπου σφιχτά. Εκτός αν πηγαίνεις από Πηλαία προς Καλαμαριά, που εκεί μπορεί λίγο να ζορίζεσαι. Ή αν είσαι στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, γιατί και εκεί διακρίνω μικροκαθυστερήσεις. Τώρα, αν είσαι στην Πότσαρη, λίγα νεύρα μπορεί να έχεις. Κατά τα άλλα, ο περιφερειακός είναι καθαρός. Η Τσιμισκή λίγο και η Δραγούμη κάπως γεμάτες. Και η δυτική είσοδος από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
2: Κλειστό θα είναι το τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης σήμερα Πέμπτη το βράδυ λόγω εργασιών που γίνονται για το flyover. Yeah. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροχέα, θα εφαρμοστεί ο αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, yeah, στο ρεύμα προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Παπαγεωργίου. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει από τις 11 το βράδυ απόψε έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα. Λόγω του αποκλεισμού θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εντάξει,
3: μάλιστα, μην πείτε, okay, ότι
2: σας το είπα και 11 και 4 μου είστε στον περιφερειακό και ψάχνεστε.
3: Την άλλη φορά που μου το είπες, εγώ ξέχασα να το πω.
2: Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω.
3: Ναι, ξεχνάω και μετά τι να πω. Ή την άλλη φορά που είχα απεργία τέταξη, ξέχασα να το πω στην κόρη μου. Γενικώς τα ξεχνάω αυτά τα πράγματα.
2: Εμείς εδώ τα λέμε πρώτα-πρώτα και για μας, ναι, αλλά και για τους ακροατές.
3: Δηλαδή, εγώ αυτό.
2: Δεν τα ακούς.
3: Τι να κάνω, ρε παιδιά. Τα ακούω, αλλά από τη μία μπαίνω να μπαίνει, βγαίνει.
2: Να σου δυναμώσω λίγο το ακουστικό, το έχω στο φούρνο.
3: Μα
2: πόσο άλλο να το πάω. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης με τη σαϊτιά του στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό ενός καλουδόρου?
1: Όχι.
0: Να δείχνει ότι το έψαξες.
1: Α, βέβαια, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Γι' αυτό και σου έχω την απόλυτη λύση. Mosaic Stores. Είτε έχεις γάμο, είτε βάφτιση, είτε γενέθλια, είτε απλά θέλεις να κάνεις μια όμορφη έκπληξη σε κάποιον, εκεί θα βρεις δώρα για όλα τα γούστα και όλα τα budget.
1: Yeah.
0: Και επειδή είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, τα Mosaic Stores έχουν γεμίσει με χιλιάδες καλοκαιρινές προτάσεις, διακόσμηση για το σπίτι, αξεσουάρ, είδη παραλίας, φουσκωτά, πισίνες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Με περισσότερους από 40.000 κωδικούς προϊόντων, δεν είναι απλά ένα κατάστημα, είναι ένας κόσμος γεμάτος χρώμα, έμπνευση και χαμόγελα. Εάν δεν με πιστεύετε, γιατί δεν με έχετε σε υπόλοιψη, δηλαδή δεν πιστεύετε ότι σας λέω
1: έχουμε,
0: την αλήθεια. Μπες τώρα στο mosaicstores.com και θα δεις ότι λέω την αλήθεια. Ή μπορείς να περάσεις και μια βόλτα από την Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και την 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaic Stores, 40.000 λόγοι για να χαμογελάσεις. Έχουμε κάποιες απαντήσεις για το Dirty.
1: Ναι.
0: Η Ντορίτα λέει: καλημέρα, παιδιά. Σήμερα το Dirty είναι φοβερό. Θέλω το τηλέφωνο της φίλης με τα ροζ να προτείνω συγκατοίκηση μαζί με τη Μάγδα και οι τρεις, ή έστω να μου στείλει ροζ πιάτα και το ροζ χαρτί υγείας.
1: Ναι!
0: Διότι αυτή είναι με έναν άντρα και δύο γιους στο σπίτι που κοντεύουν
1: κατάλαβα.
0: Να την κάνουν έξωση για το ροζ σαλόνι που διάλεξε.
1: Ροζ σαλόνι, διάλεξες.
0: Έτσι γράφει.
1: Είσαι εδώ. Πολύ φίλη μου. Να στείλω καλημέρα και στη φίλη μου τη Στελίτσα, η οποία μου στείλε το ροζ μαρτάκι τη. Ναι. Και μου λέει: ορίστε, λέει πάρε ροζ.
0: Φίλοι.
1: Και τώρα έχω ζηλέψει εγώ. Δηλαδή, εσείς έχετε ροζ αμάξια.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, εγώ προχθές είδα αυτά για τον ήλιο. Πώς το λένε, αυτό που βάζει μπροστά στο τζάμι.
0: Το προστατευτικό.
1: Το προστατευτικό. Είχα πάει εκεί σε ένα μαγαζί και είχε ένα ροζ με βλεφαρίδες και ήθελα να το πάρω, αλλά μετά σκέφτηκα ότι μπαίνει και ο άντρας μου στο αμάξι
0: και δεν θα του ήταν,
1: και τελικά το άλλο το μπλε δεν μ' άρεσε και δεν πήρα τίποτα. Και όταν πήγαμε στη θάλασσα μου λέει: γιατί δεν πήρες? Λέω: να, γιατί
0: ήταν ροζ.
1: Και μου λέει: δηλαδή το καθόλου από το ροζ είναι καλύτερο?
0: Ήταν μια μέση λύση τώρα αυτό, δεν είναι.
1: Και λέω: τι να σε πω, ρε, για σένα το έκανα, λέω, αλλά ο δικός μου δεν έχει τέτοια θέματα.
0: Όχι, δεν τώρα, επειδή είναι ροζ.
1: Και τώρα επειδή είναι ροζ.
0: Μετά που μπήκε μέσα στα αμάξι και έβραζε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ο Βασίλης λέει: πλάκα θα σπάγαμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το ροζ το χρώμα. Αλλά έχει πρόβλημα γενικά όμως με τη συγκατοίκηση. Δηλαδή δεν τον νοιάζει τα χρώματα και αυτά, αλλά δεν μπορεί άνθρωπο δίπλα του στο σπίτι. Κατάλαβες?
1: Έβρε παιδιά, και τι να κάνουμε δηλαδή. Πρέπει να μοιραστούν και τα έξοδα.
0: Ναι,
1: στη φοιτητική ζωή πρέπει να κάνεις και λίγη υπομονή.
0: Ναι.
1: Να πεις: θα συγκατοικήσω. Δύσκολη είναι η συγκατοίκηση, όντως. Εγώ δεν νομίζω ότι συγκατοικώ με τους άλλους στο σπίτι.
0: Τι είναι?
1: Δεν είναι συγκατοίκηση, ρε παιδί μου.
0: Συγκατοίκηση είναι όταν μένεις με κάποιον ακόμα, άσχετο που είναι η οικογένεια. Και η οικογένεια συγκατοικεί, τι κάνει?
1: Εντάξει, ακολουθούν τους κανόνες μου όμως.
0: Γαλήνη, απ' έξω κατάλαβες ότι θέλει να σε βάζει να πληρώνεις τους λογαριασμούς. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Όχι, τους λογαριασμούς δεν με πειράζει, αλλά θέλω να ακολουθούν τους κανόνες μου. Δηλαδή, τους έχω βάλει σε σειρά πώς πρέπει. Ας πούμε το καπάκι της τουαλέτας, αυτά. Εκείνη...
0: καλά, εντάξει,
1: πρέπει να γίνονται όπως. Γιατί, κοίταξε, τους λέω: εγώ έχω πρόβλημα. Εσείς έχετε πρόβλημα? Όχι. Εγώ έχω πρόβλημα. Εκείνη την ώρα μου χαλάει η διάθεση. Νευριάζω. Άρα.
0: Δεν σέβονται οι συγκάτοικοι τα θέλω σου.
1: Άρα τώρα που τα σέβονται, είμαστε όλοι καλά.
0: Να κάνετε μια συνέλευση να τα συζητήσετε.
2: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

0: Θάνος Τζάνης, να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
0: Πάμε ζώδια.
1: Πάμε. Μην τραγουδήσει ένας άνθρωπος, αμέσως τον κόψεις.
0: Όχι, έχουμε, και, έχουμε τον Γιώργο Αλεκαίο, γι' αυτό
1: ναι,
0: το λέω.
1: Εντάξει, άντε καλά τότε. Ναι. Λοιπόν, για τα κριάρια, εντάσεις και κόντρες, λεκτικές κυρίως και νεύρα στο χώρο του σπιτιού, με τα άτομα που απαρτίζουν την οικογένεια. Η κόρη μου είναι κρυός, το νου σου. Ο τσακωμός σας δε με ένα αντρικό πρόσωπο θα σας βγάλει εκτός εαυτού.
0: Α, μακάρι. Στον Ταύρο, μια πληροφορία που θα πάρετε μέσω επικοινωνίας από κάποιο αντρικό πρόσωπο θα σας νευριάσει, καθώς θα πάρετε πολύ πατριωτικά το θέμα. Φροντίστε να κρατάτε την ψυχραιμία σας και να μην αφήνετε το συνέστημα να υπερτερεί της λογικής.
1: Δίδυμοι, αποφασίζετε να βγείτε δυναμικά στο κυνήγι του χρήματος και θα τα καταφέρετε. Έχετε ισχυρά του στο χέρι σας, αλλά και μεγάλη ψυχική και σωματική αντοχή.
0: Στον καρκίνο θα χρειαστεί καλό κοντρόλ στα νεύρα σας, γιατί θα υπάρξουν πολλές αφορμές για να τα βάλετε με όλους και με όλα. Η ψυχολογία σας λίγο πεσμένη, θέλετε την ησυχία σας, επιζητάτε την απομόνωση και την ηρεμία, βιάζεστε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας.
1: Λιοντάρια, θα διασκεδάσετε με τους φίλους σας όπου και αν βρεθείτε. Οι γυναίκες παρουσιάζονται πολύ υποστηρικτικές απέναντί σας και σας φτιάχνουν τη διάθεση ακόμη περισσότερο. Με όρεξη και ενθουσιασμό θα διευθετήσετε τις υποθέσεις σας με τον καλύτερο τρόπο.
0: Στον Παρθένο έχετε όλα τα προσόντα και τις δυνατότητες να υλοποιήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια. Σήμερα σας δίνεται και μια επιπλέον βοήθεια από γυναικεία πρόσωπα. Ευκαιρίες ανοίγονται μπροστά σας και τα οικονομικά ευνοούνται ως προς την άνοδό τους.
1: Λοιπόν, Ζυγός, μεγάλη επιτυχία σε σπουδές, μεταπτυχιακά, εξετάσεις σε καλό δρόμο, ευνοούνται πνευματικά θέματα και ζητήματα γραφειοκρατίας. Ένας νόμος ευνοεί πολύ τα σχέδιά σας και μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική σας άνοδο.
0: Στο Σκορπιό, το ασίγαστο ερωτικό σας πάθος μετουσιώνεται σε ρομαντικό ενθουσιασμό και το τέρι σας απογειώνεται. Αν σας απασχολούν τα οικονομικά του συντρόφου σας, έχετε υπόψη σας ότι ευνοούνται αυτό το διάστημα.
1: Τοξότες θα σας κρατήσουν απασχολημένους οι σχέσεις και οι συνεργασίες σήμερα. Δεν είναι αρκετή μόνο η εύνοια που σας δίνετε σε αυτούς τους τομείς, χρειάζεται και δική σας συμβολή.
0: Εγώ καιρικά, κάποια χρόνια προβλήματα υγείας που σας ταλαιπωρούν σήμερα θεραπεύονται. Ο εργασιακός σας χώρος επίσης χρειάζεται ανανέωση, ίσως και ανακαίνιση. Μια γενική εξυγίανση του τρόπου ζωής και εργασίας σας είναι απαραίτητη.
1: Υδροχόοι, είστε έτοιμοι να ερωτευτείτε, να χαρείτε τη ζωή, να κάνετε ό,τι ονειρεύεστε πραγματικότητα. Η δημιουργικότητά σας σε τρομερή άνοδο, ειδικά για όσους ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά.
0: Ιχθύς τέλος, στο ζεστό οικογενειακό περιβάλλον βρίσκεται ασφάλεια και θαλπόροι. Η μητέρα ή κάποια άλλη γυναίκα συγγενής είναι δίπλα σας για να σας προσφέρει την αγκαλιά και τις συμβουλές της, ή μια ζακέτα, ξέρω εγώ, και οτιδήποτε άλλο σας απασχολεί. Μπορεί να ασχοληθείτε με την διακόσμηση του οικιακού σας χώρου.

0: Νίκος Αμπέργης, αυτά τα χίλια εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Σε πάω στα τελευταία θέματα μου έτσι γρήγορα για να υποδεχθούμε αμέσως μετά και τον Γιώργο τον Αλκαίο, έτσι.
1: Όλε!
0: Ρουμελιώτη απαθανατίζει τον Κατσούλη με τον γιο του στο πιο γλυκό στιμιότυπο και μας εύχεται καλό μήνα. Εχθές ανέβασε μια φωτογραφία. Μπαμπάς και γιος τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Ωραίο, υπέροχο.
0: Καμαρώνει και η μάνα, έτσι.
1: Βέβαια, ρε παιδιά, και αυτά τα παιδιά ήταν πολύ ερωτευμένα και ο καρπός του ερωτά του αυτό τώρα.
0: Αυτό τον έχει ένα μάρσιπο, πώς τον αυτό που το έχει δεμένο εδώ μπροστά και το κρατάει και το φυλάει στο
1: κεφαλάκι. Ρε παιδιά, δεν ξέρω εσά με το μάρσιπο τι γινόταν. Δεν καθόταν με το μάρσιπο.
0: Δεν άρεσε στην κλωτσιέ,
1: δεν ήθελε την καταπίεση από μωρό επουδενή.
0: Αυτό ήσυχα κάθεται εδώ, έτσι να το χαίρονται. Ελένη Φουρέιρα, εκρηκτική εμφάνιση στη συναυλία του στο Κατράκιο. Στο χώρο εκεί ήταν και ο Αλμπέρτο Μποτία. Παρακολούθησε και αυτός την σύζυγο, την χάρηκε. Ωραία εμφάνιση Φουρέιρα, ωραία ρούχα βλέπω φορούσε εδώ σε κάτι βιντεάκια.
1: Εμείς έχουμε διαγωνισμό για Ελένη Φουρέιρα, γιατί θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Γης. Οπότε από εβδομάδα θα σας δώσουμε και εμείς εισιτήρια για να πάτε. Απλά δεν ξέρω αν θα είναι ο Μποτία.
0: Εδώ τώρα που να έρθει και πάνω.
1: Ναι.
0: Να σου πω ότι η συναυλία άνοιξε με το ολοκένουργιο hit Jackie O.
1: Jackie Ho!
0: Δυσάρεστα τα νέα χθες, γιατί έφυγε από τη ζωή και ο Μιχάλης Μόσιος.
1: Ναι, μωρέ, ταμτάκος.
0: Σε ηλικία 79 ετών.
1: Συμπαθέστατος.
0: Πολύ συγκινητική και η ανακοίνωση του γιου του, που αυτός έκανε γνωστό τον θάνατό του. 71 χρόνων, έφυγε την 3η 30 Ιουνίου ο Μιχάλης Μόσιος, ο ταμτάκος.
1: Πόσες βιντοκασέτες δεν είχαμε δει, με ταμτάκο.
0: Και στο ελληνικό θέατρο και στον κινηματογράφο. Έχει πρωταγωνιστήσει τα 80s και τα 90s. Ήταν πολύ μεγάλος χαρακτήρας.
1: Ναι, και να σου πω κάτι, ήταν πολύ ωραίο αυτό. Και είχε και πλάκα. Τώρα, άμα κάνει κανένα το γύφτο, την έβαψε. Θα σε πούνε ρατσιστή.
0: Και μάλιστα διαβάζω ότι ήταν πολύ διάσημο και στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια τη καριέρα του, είχε επισκεφθεί πολλές φορές και την Κύπρο για παραστάσεις. Mm-hmm. Τις επιθεωρήσεις τότε, το 80 και του 90. Και ήταν πολύ αγαπητός από όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω να υπήρχε κάποιο που να μην συμπαθούσε τον συγκεκριμένο.
1: Όχι.
0: Αυτά για σήμερα.
1: Λοιπόν, ολοκένουργιος Γιώργος Αλκαίος και πάλι είναι το νέο του σίγκλ. Θα το απολαύσουμε και μετά θα τον έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο.

0: Γιώργος Αχαίος. Πάλι.
1: Αχ, πάλι. Τι πίπιζες είναι αυτές, ρε Γιώργο, που ακούω εγώ εκεί πίσω.
2: Τι να κάνω, ρε παιδιά. Βάζουμε και παραδόση. Πάντα με παραδοσιακούς.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι έχεις την κούπα σου πάλι?
2: Τι να κάνω, η κούπα της άλλης είναι, δεν είναι δικιά.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο Αλκαίο που έχουμε στην παρέα μας.
0: Σε ξυπνήσαμε.
2: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε εσάς. Και είναι και μια πολύ ωραία μέρα, γιατί δεν έχει τόσο πολύ ζέστη σήμερα.
1: Ωραία είναι σήμερα, Εράκη.
2: Ναι, είναι ωραία σήμερα.
0: Ό,τι πρέπει για συναυλία είναι σήμερα.
2: Ναι.
0: Έχεις κανονίσει κάτι, δεν ξέρω.
2: Εδώ πέρα, επειδή μένω απέναντι ακριβώς,
0: ναι,
2: κάτι
0: πες...
2: θα γίνει σήμερα. Δεν, κάτι ετοιμάζουν.
1: πάλι κάτι ετοιμάζουν.
2: πάλι αυτός.
1: 9:30 θα βγούμε.
2: 9:30.
1: 9 η ώρα είναι καλά να είμαι εκεί.
2: Ναι, οι πόρτες ανοίγουν από ό,τι ξέρω γύρω στις 8 και...
1: Άρα αργά είναι το 9, πιο νωρίς να έρθω.
0: Να προλάβει θέση μπροστά, Γιώργο.
2: Ναι. Δεν είναι και αριθμημένες, θα πούμε.
1: Θα τους πρόξω εγώ, θα τους πρόξω και θα έρθω μπροστά. Λοιπόν, Γιώργο, πόσο καιρό έχεις να έρθει στην Θεσσαλονίκη για συναυλία? Είχες έρθει πέρσι, νομίζω.
2: Όχι, για συναυλία δεν ήταν η περσινή, λόγω πολύ δύσκολης κατάστασης που υπήρχε πένθος στο... Συνέβη κάτι στην παραγωγή και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να την κάνουμε τη συναυλία.
1: Πότε ήταν πρόπερσι, ήταν που είχες έρθει εδώ με τον Νίβο?
2: Στον Τέους, ναι. Είχα έρθει μαζί με τον Νίβο και με τον Δημήτρη τον Χρυσοκοίδη, είχαμε κάνει κάποιες εμφανίσεις. Απλώς για συναυλία, γιατί εγώ είμαι και πιο συναυλιακός, ναι. Αλήθεια, έχω να έρθω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια... Εκτίθομαι, αλλά δεν θυμάμαι πόσα χρόνια.
1: Εντάξει, τι εκτίθεσαι, σιγά. Εδώ δεν θυμόμαστε εμείς, ναι. Τι φάγαμε χτες. Δηλαδή, θα μυθούμε αυτό τώρα. Αλλά ναι. Τουλάχιστον ήρθες όμως και στη Μονή Λαζαριστών. Σήμερα θα γίνει χαμός. Σε περιμένει ο λαός εκεί, ο λαός του Αλκαίου περιμένει. Τι θα μας πεις εκεί, θα μας πεις και τα παλιά μας που μας αρέσουν.
2: Κοίτα, επειδή ο τίτλος της παράστασης είναι 360 μοίρες, ουσιαστικά ξεκινάμε από το. Κρατηθείτε λίγο. Από το 1992 μέχρι και σήμερα.
1: Κοίταξε τώρα, επειδή πριν είχαμε μία κουβέντα και είπα για το 1992 που η Πατουλίδου τότε είχε πει για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Έστειλε ένας ακροατής και λέει τότε γεννήθηκα. Λέω δεν πάμε καλά. Εμένα το 92 δεν μου φαίνεται τόσο μακριά.
2: Ναι, λάθος μέρα διαλέξαμε λοιπόν.
1: Οπότε το 92, ποια είναι τα πρώτα σουξέ εκείνα έτσι που φέρανε τον Γιώργο Αλκαίο πιο κοντά έτσι?
2: Εντάξει, το πρώτο που βγήκα ήταν το. Θα σου το πω με σειρά,
1: ναι.
2: Γιατί όλοι λένε το πρώτο του ήταν το TT,
1: ναι.
2: Από τον ίδιο δίσκο ήταν το Δυνατά. Αλλά επειδή δεν γινόταν, δηλαδή βγήκε το Δυνατά, κάναμε και βίντεο κλιπ κανονικά, αλλά παντού παίζονταν το TT. Οπότε αναγκαστήκαμε να κάνουμε δεύτερο βίντεο κλιπ και έτσι βγήκε το TT πιο ψηλά από το Δυνατά.
1: Τι ωραία βίντεο κλιπ όμως τότε.
2: Εντάξει, δεν ήταν. Ήταν η αρχή των πάντων τότε. Δηλαδή μετά τη δεκαετία του 80,
1: ναι.
2: Ξεκίνησε να έρχεται η μόδα της Αμερικής και της Αγγλίας. Δηλαδή αν θυμόσαστε τα... Εγώ τα θυμάμαι επειδή ήμουν πιτσιρίκι, δεκαετία του 80, θυμάμαι τα βίντεο κλιπ τα ελληνικά και ήταν... Κώστα, πιάσ' την κάμερα λίγο, τράβηξε με λίγο που θα τραγουδάω το τραγούδι.
1: Καλά και οι ταινίες κάπως έτσι ήταν, άμα το σκεφτείς.
2: Όχι, οι ταινίες ήταν πιο, αλλάζανε και πλάνο. Αυτό ήταν μόνο πλάνο που σου λέω τώρα.
1: Ωραία.
2: Ένα πάρκο, ας πούμε, καταλάβεις.
0: Αφού δεν ήταν και selfie μόνος με την κάμερα, πάλι κάτι.
1: Selfie δεν είχε βρε τότε.
0: Δεν υπήρχε τότε.
2: Απλώς τότε, τη δεκαετία των 90, ξεκίνησαν οι εταιρείες παραγωγής, βγήκε ο Γιώργος ο Γκάβαλος. Βγήκαν οι μεγάλοι σκηνοθέτες, βγήκε ο Καπιτανίδης.
1: Ναι, βέβαια.
2: Είχαμε πολύ, πολύ σπουδαίους σκηνοθέτες που ήταν πιτσιρικάδες και αυτοί τότε και βγήκαν να κάνουν τη διαφορά. Και έτσι ξεκίνησε όλο και πήρε μια δεκαετία πολύ δυνατή το 90s, όπου ξαφνικά μεσουρανούν την εποχή του 2020 και μετά.
1: Ποιο λαϊκό pop δεν ήταν τα 90s?
2: Είχανε, θα σου πω τι γίνεται, επειδή όλοι με ρωτάνε ότι γιατί τα 90s ή τα 80s είναι διαφορετικά και τα θυμόμαστε και τα ακούμε και μας ακούγονται διαφορετικά. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες, οι πιο πολλοί καλλιτέχνες, γράφανε αυτό που τραγουδούσαν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή από το Γιοκαρίνη θέλεις να σου πω, από το Μαχαιρίτσα τη δεκαετία του 80 με του Φατμέ. Σε πάω δηλαδή σε όλα τα επίπεδα, ναι. Δεν είναι μόνο το εμπορικό. Το Στέφανο τον Κροκολί, το Χριστόδο Δάντη, το Στέλιο τον Ρόκο. Ήτανε, όλοι ήταν συνθέτες, στιχουργοί και ερμηνευτές. Οπότε είχε ο καθένας την τρέλα του που γράφαμε τότε. Και εγώ έγραφα, οπότε με άφησε η εταιρεία Λιτό που έβγαλε το Λουρί και μου λέει απλά σου παίξε παιδί μου στην παιδική χαρά. Και έτσι έγινε όλο αυτό και δημιουργήθηκαν τα 90's. Μετά ήρθε το 2000 που ήταν πιο σονσόν, λίγο πιο κοστούμι, λίγο πιο ας σοβαρέψουμε λίγο. Εγώ δεν σοβάρεψα, όπως και μερικοί άλλοι.
1: Εσύ είσαι λίγο μοναδικός στο στυλ σου.
2: Έχω αυτό, αυτό που έχει το μέσα το μυαλό μου. Δηλαδή, να, αυτό που είπες, οι πίπιζες τώρα, ας πούμε. κάποιος θα έβαζε μια ροκ κιθάρα, είναι πολύ αυτό.
1: Ναι.
2: Εγώ ήθελα ασκό και όχι πίπιζα Ιρλανδίας. Ήθελα ασκό Γιάννενα. Δηλαδή ήθελα τέτοιο πράγμα.
1: Εντάξει, εμένα το μυαλό μου είναι τώρα εκεί σε ένα χωριό της Ιρλανδίας να σηκώνομαι το πρωί και να φωνάζω Τζόνι και να πάλι και να μου βάλει ένα Τζόνι. Λοιπόν,
2: πρωί-πρωί όμως ακούω.
1: Τι πρωί, 11 παρά αγάπη μου γλυκιά. Από τις 7 είμαστε στον αέρα.
2: Για τα Τζόνι λέω, για τα Τζόνι.
1: Μεσημέρια σε γι' αυτό. Πώς νιώθεις σήμερα στο 2026 που υπάρχουν τραγούδια σου που παίζουν, δηλαδή τα ακούς και λες σαν να γράφτηκε χθες, και όχι μόνο οι μπαλάντες σου, δηλαδή τι να πω τώρα, και τα πιο γρήγορα και τα πιο χορευτικά. Πώς νιώθεις που ακόμα και σήμερα τραγούδια 20ετίας και βάλε παίζουν ακόμη στο ραδιόφωνο και είναι γνωστά και τα τραγουδάνε και άλλοι ερμηνευτές στα μαγαζιά και τα λοιπά. Δεν είναι αυτό μια προσωπική επιτυχία?
2: Είναι μια προσωπική επιτυχία σε σχέση με αυτό που ξέρω εγώ. Δεν το μετράω σαν επιτυχία της καριέρας, αλλά μετράω, εγώ έπαιζα ξύλο με τις εταιρείες, γιατί ήθελαν μέσα σε 8 μήνες να τελειώσω ένα άλμπουμ. Και δεν γινότανε με την παραγωγή που έκανα εγώ. Δηλαδή, την παραγωγή, μόνο φαντάσου για να τελειώσει ένα τραγούδι και να βγει σωστά στη μίξη και το mastering, που είναι τα πιο σημαντικά πράγματα μαζί με την ενορχίστρωση. Δηλαδή, δεν είναι ο στίχος τη μουσική που νομίζουν όλοι.
1: Ναι.
2: Μπορεί μια ενορχίστρωση να χαλάσει όλο το τραγούδι.
1: Σίγουρα, γιατί έχουμε ακούσει επανεκτελέσεις, ας πούμε, που το έχουν καταστρέψει ένα τραγούδι που το ακούγαμε αλλιώς.
2: Η επανεκτέλεση είναι μια άλλη προσέγγιση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω κατανοητός στους πλάς 35-40. Όσοι μας ακούνε που είναι κάτω, να το ψάξουν στο YouTube.
1: Ναι.
2: Ενορχιστρωτικά, ας πούμε, ο Λοΐζος έβγαλε το Δρόμο. Ο Δρόμος είχε την
1: δική του ιστορία, μάλιστα.
2: Αν τυχόν ενορχιστρωτικά το έκανε αλλιώς, δεν θα ήταν αυτό το τραγούδι.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
2: Δηλαδή, ο μεγάλος αυτός συνθέτης, στιχουργός, έβγαλε, και ερμηνευτής, έβγαλε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι έτσι όπως έπρεπε να βγει.
1: Ναι.
2: Με μια κιθάρα, με τη φωνή του. Δεν πρόσθεσε πράγματα, δεν έκανε φανφάρες. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο όποιος θα ακούσει, κατευθείαν πηγαίνεις και ακούς το στίχο. Δεν γίνεται να μην ακούς το στίχο.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, Γιώργος Αλκαίος, το πάλι, κυκλοφορεί από τη Γιουτόπια.
2: Ναι.
1: Γιουτόπια, what is Γιουτόπια?
2: Γιουτόπια είναι η εταιρεία μας,
1: ναι.
2: Η εταιρεία παραγωγής, που προσπαθούμε μέσα σε όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια του διαδικτύου και του υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε, γενικά σαν άνθρωποι χωρίς το διαδίκτυο, να περάσουμε κάποια πράγματα και να υπάρχει μια καλλιτεχνία σε ένα κανάλι. Μπορεί να μπει ο κόσμος στη Γιουτόπια και να δει. Έχω κάνει και σειρές, ας πούμε. Έχω μαζί με τον Δήμο τον Μιλωνά κάποια στιγμή κάναμε μια σειρά. Με τον Στράτο τον Αγιοστρατήτη. Πράγματα τα οποία ήθελα να περάσω εγώ καλλιτεχνικά μέσα από το κανάλι. Γιατί πλέον είμαστε όλοι καναλάρχες. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Συγγνώμη κιόλα.
1: Μίλησε μου.
2: Είμαστε καναλάρχες. Έτσι δεν έχετε το κανάλι σας στο YouTube?
0: Α, βέβαια, ναι.
1: Βέβαια, σωστό, σωστό.
2: Είμαστε καναλάρχες.
1: Αυτός ο Αλκαίος με έχει ξεβλαχέψει. Δηλαδή τώρα έτσι θα λέω. Είμαι καναλάρχησα. Και μία γρήγορη να περάσουμε από τον ημιυπαίθριο. Αυτή την υπέροχη κωμωδία. Αυτή την υπέροχη θεατρική παράσταση. Η πρώτη σου, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι, πρώτη μου απόπειρα.
1: Απόπειρα, αλλά τι απόπειρα, εδώ πετύχαμε. Κατευθείαν πετύχαμε, ναι, και την περιμένουμε, ναι, και στην πόλη.
2: Κάναμε, η παραστάση ήταν sold out στην Αθήνα. Έχουμε συζητήσει, γιατί εχθές ήμασταν μαζί, οπότε να το ξέρει ο κόσμος, μην νομίζουμε ότι είναι αυτό.
1: Όχι, ήμασταν μαζί και τα λέγαμε και ενθουσιάστηκα και λέω αύριο μπορεί να δω την παράσταση, ξεσηκώθηκα.
2: Μιλάμε ήδη με ένα θέατρο, δεν τα λέμε στον αέρα.
1: Όχι, όχι.
2: Θα δούμε, υπάρχει κι άλλο ένα θέατρο που το συζητάμε.
0: Υπάρχει ζήτηση.
2: Πιστεύω ότι γύρω στον Οκτώβρη εκεί θα πρέπει να ανέβει, γιατί θέλω να έρθει στη Θεσσαλονίκη οπωσδήποτε. Θέλω να το δει οπωσδήποτε ο κόσμος αυτό το έργο, γιατί εκτός από την κωμωδία και ότι ειλικρινά, και γι' αυτό πήγε sold out, γιατί πήγε από στόμα σε στόμα όλο,
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι.
2: Περνάει και τα μηνύματα που πρέπει να περάσει για την εποχή που ζούμε.
0: Τέλεια. Προς το παρόν, ο Γιώργος Αλκαίος θα είναι σήμερα το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. 9:30 θα ξεκινήσει η συναυλία και μπορείτε να προμηθευτείτε και τα εισιτήριά σας από το more.com, έτσι να το πούμε γι' αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλεια. Καλή επιτυχία λοιπόν. Θα τα πούμε το βράδυ από κοντά.
2: Να είστε καλά, εννοείται, εννοείται.
1: Καλημέρα.
2: Φιλιά σε όλους, καλημέρα σε όλους.

0: Γιώργος Αλκαίος με δυο μαρμάρινα φιλιά. Θα το απολαύσουμε και ζωντανά απόψε το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών.
1: Τρελαίνομαι, παιδιά. Αυτή η εβδομάδα είναι Γιώργος Αλκαίος forever.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, να σου πω, ναι. Η Waterland, δεν ξέρω αν το ήξερες.
0: Το ήξερα.
1: Έχει κάρτα διαρκείας.
0: Το ήξερα, βεβαίως.
1: Πληρώνεις μία στην αρχή και πηγαίνεις κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι. Μπες www.waterland.gr και βγάλε την κάρτα σου online για να πας να κάνεις τις βουτιές σου.
0: Καταπληκτικά. Αυτό ήταν η εκπομπή της Πέμπτης. Ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία.
1: Για χαρά.
0: Αφού σας χαιρετάει ο Γιώργος Αλκαίος, σας χαιρετάμε και εμείς. Αύριο ακριβώς στις 7 το πρωί θα είμαστε εδώ.
1: Πάω να κάνω τα μποτέ μου. Έχω συναυλία το βράδυ.
2: Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Les Revoir, «Παράξενη αγάπη».
3: Είμαστε οι Les Revoir και ακούτε Transistor 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
9: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει. Στορκίζομαι.
14: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
15: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα. Δώρα, διακόσμηση, gadgets για όλα. Σε τιμές. Σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com. Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
17: Είπα.
16: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
17: Είπα.
16: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
17: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
16: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
18: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και

0: Και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα, βρε παιδιά. Καλώς ορίσατε. Πού είναι το παρεάκι μου, τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάνε τα κέφια. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Εδώ κατέφτασα στο ραντεβού μας το καθιερωμένο το τρίωρο. Τρεις ολόκληρες ώρες λοιπόν, μέχρι το ρολόι να δείξει δύο. Εδώ παρεούλα θα είμαστε με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα στο τρανζίστορ 100,3. Εννοείται έχουμε τα νέα μας, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να πούμε. Περιμένω σαφώς και τις δικές σας καλημέρες στο Viber 693-693-1003. Εκεί θα τρέξει σε λίγο και διαγωνισμό, στον οποίο διεκδικείτε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Και φύγαμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε με όλες τις επιτυχίες. Συγκεκριμένα σου φέρνω αμέσως τώρα Θοδωρή Φέρη και είπες.

Πάντα ερωτικός, πάντα μας μαγεύει. Νίκος Βέρτης, λοιπόν, μου έλειψες πολύ εδώ στον τρανζίστορ 100,3, 13 λεπτό μετά τις 11 και το αφιερώνω εξαιρετικά στο Θοδωρή ή αλλιώς τον αγαπημένο Θεό, ο οποίος είναι εδώ συντονισμένος και όπως λέει, Νίκος είναι μόνο ένας. Είναι αρρωστάκι λοιπόν με τον Νίκο Βέρτη και πια είμαι εγώ να του χαλάσω χατήρι εφόσον το ζήτησε. Πρωινό προ-Παρασκευή σήμερα ή αλλιώς Πεμπτούλας 2 του Ιούλη και φυσικά είμαστε μαζί. Και τώρα θα σε γυρίσω και πίσω στο χρόνο 2008. 18 χρόνια τα μετράω καλά. Τόσα είναι, ναι. Μιχάλης Χατζηγιάννης, πάρ' τα όλα δικά σου αμέσως τώρα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Εντάξει, σταματάω. Δεν θέλω άλλο. Σας λυπάμαι. Αλήθεια. Λυπάμαι να ακούτε τη δική μου τη φωνή ενώ από πίσω παίζει απόλυτη. Αναβίση λοιπόν σε περίπτωση που εδώ στο τρανζίστορ 100,3. Σε περίπτωση τώρα που αναρωτιέσαι τι θα γίνει σήμερα, θα συνεχίζετε να καίγεται από αυτός μας. Θα συνεχίσει λοιπόν. Έρχομαι να σου δώσω την απάντηση γιατί η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Αλίμονο πραγματικά. Αέρα σήμερα, παιδιά, δεν θα έχουμε ούτε για δείγμα και υγρασία στο 61%. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω, θα αρχίσω να χρησιμοποιώ αυτά τα ανεμιστηράκια, ξέρετε, που τα κρατάμε στο χέρι, γιατί το air condition από μόνο του, όταν βγαίνεις έξω, τώρα τι να το κάνεις. Το έχεις μέσα. Έξω όμως δεν γίνεται. Δεν παλεύεται η κατάσταση. Παλεύεται μόνο αν μένεις στην επαρχία, εκεί όπου μένει το αγαπημένο μας το μαρινάκι, στο γαλλικό του Κιλκίης. Παιδιά, άλλη ποιότητα ζωής. Μου στέλνει τώρα φωτογραφίες, ξέρετε, από τα δικά του τα φρούτα. Το ζουν οι άνθρωποι ανθρώπινα. Αυτό πραγματικά. Τα φιλιά μου.

Αντώνη του Ρέμου. Μη με ρωτάει κανείς λοιπόν. Στον τρανζίστορ 100,3 θα τον απολαύσουμε, σας υπενθυμίζω, και στη Θεσσαλονίκη μας. Σε δύο μήνες και κάτι μέρες, 12 του Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω λάθος, 12 του Σεπτέμβρη, θα είναι εδώ για να γιορτάσουμε στην πόλη όπου ξεκίνησε τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία. Σήμερα βέβαια θα το ζήσουμε πάλι συναυλιακά, γιατί έχουμε να απολαύσουμε Γιώργο Αλκαίο στη Μονή Λαζαριστών. Τον ακούσαμε πριν από λίγο, ήταν και στην παρέα εδώ στα πρωινά Καρντάσια σε μια άκρος απολαυστική συνέντευξη. Επομένως το βράδυ Μονή Λαζαριστών. Τώρα, αν είσαι του αθλητισμού, σήμερα το απόγευμα να σε ενημερώσω ότι μπορείς άνετα να κάτσεις στον καναπέ σου και να απολαύσεις εθνική ομάδα μπάσκετ αντιμέτωπη με τη Ρουμανία 7 το απόγευμα από την ΕΡΤ 1, γιατί κάνουμε όλο και περισσότερα βήματα για το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ του χρόνου, καλοκαίρι του 2027. Έχουμε και επόμενη αγωνιστική πάλι αυτή την εβδομάδα, Κυριακή μεθαύριο, 5 του Ιούλη, στις 7.30 το απόγευμα με την Πορτογαλία και φυσικά καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας με τη νίκη σε όλα τα παιχνίδια. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου τώρα αμέσως. We'll be right back.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές,

0: άκου το Θοδωρή το φέρει τη σου λέει. Στάσου λίγο, μην πας πουθενά, μείνε εδώ στο τρανζίστορ σου 100,3 σε αυτό το προπαρασκευιάτικο. Βιάζομαι, Παναγία μου, βιάζομαι να έρθει η Παρασκευή. Προπαρασκευιάτικο λοιπόν πρωινό 2 του Ιούλη με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου, γιατί σε πολύ λίγο θα ακούσετε και το καλοκαιρινό σήμα στον αέρα του τρανζίστορ. Θα ακούσετε λοιπόν να λέει καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ εκεί στις 12 και 4. Θα είναι η ώρα να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber 693-693-1003. Μου γράφετε απλά τη λέξη διακοπές και ενώ και το ονοματεπώνυμο. Έχετε 10 λεπτά χρόνο από τη στιγμή που θα το ακούσετε για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Και όλα αυτά για να διεκδικήσετε για ακόμη μία εβδομάδα δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διπλά ακτοπλοϊκά παρακαλώ, και το δικό σας και της παρέας σας, έτσι ώστε να ταξιδέψετε σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, εδώ θέλω να μείνεις, επιστρέφω σε πολύ λίγο για τη δεύτερη μας ώρα και θα πάρω παρουσίες. Μη λείπει κανείς.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλοκαίρι λέει ζεσταίνεται ο Τζόνι, ανάβει το κλιματιστικό και κοιμάται με σόρουχα. Μόνο με το βρακί.
0: Το φορά το βρακί, Τζόνι.
4: Καμιά φορά ζεσταθεί, μπορεί να το πετάξει, να το βγάλει. Δεν μπορεί τη ζέστη.
0: Έτσι, μπράβο, ενημερώστε μας, μας αρέσουν αυτά.
4: Ένας ακροατής θέλει να μοιραστεί το πώς κοιμάται το βράδυ. Αυτός είναι ο φίλος Σαπαλίδης. Λέμε το air condition στους 16 χωρίς σόρουχο, μπας και κρυώσει και φτερνιστεί, λέει λίγο. Μένει και σε λεπτομέρειες ανατριχιαστικές.
0: Είστε βλάχες. Ραντεβού το μόρο!
4: Άντε καλημέρα!
0: Τσάω!
4: Τζαρτζάρισμα!
0: Τσούς! Bye!
4: Ναι, τσούς! Αντίος! Κάτι άλλο!
0: Άντε γεια, δεν το θυμάμαι τώρα!
4: Άστα λα βίστα!
3: Πρωινά Καρντάσια! Πρωινά Καρντάσια! Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
17: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
18: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
17: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
18: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάτο να αποβιβαστούν.
18: Οχ, φτάσαμε!
17: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
19: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
18: Είπα!
21: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
18: Είπα!
21: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
18: Το είπα κι αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
21: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
3: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

θερμοκρασία όλο ένα και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη μας στους 31 βαθμούς Κελσίου. Το ρολόι 3 λεπτά μετά τις 12, προ-παρασκευιάτικο 2 του Ιούλη και φυσικά είμαστε μαζί. Αντιγόνη Σπανού, αν συντονίστηκες τώρα στον τρανζίστορ σου 100,3, καλώς όρισες, καλό αργά παρά ποτέ. Αρκεί φυσικά να μείνεις εδώ γιατί θα είμαστε μαζί για ακόμη 120 λεπτά. Σε λίγο καταφθάνει στην παρέα και ο Γιώργος Σαμπάνης. Θάνος Πετρέλης από το παρελθόν, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, θα τον απολαύσουμε παρέα. Τώρα όμως Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς.

0: τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομαι.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

Σαμπάναρος είσαι. Γιώργος Σαμπάνης προς το παρόν στο τρανζίστορ 100,3 13 λεπτό μετά τις 12. Αντιγόνης Πανού εδώ, φυσικά με όλους εσάς. Στέλνω λοιπόν τα χαιρετίσματά μου στον Νίκο, στην Άντια, στη Δάφνη, στην Κατερίνα και στη Στέλλα που έχουν στείλει τα μηνύματά τους στο Viber και στο Χριστινάκι όμως που μόλις έστειλε το δικό της μήνυμα με την υπέροχή της την καλημέρα. Σε λίγο έρχομαι και σου φέρνω τους πιο ακριβούς προορισμούς για ταξίδια για τους υπόλοιπους μήνες του 2026. Μην πας πουθενά τώρα γιατί πάμε να ταξιδέψουμε λίγο σε ένα Αιγαίο. Αναβήσει λοιπόν αμέσως τώρα στον τρανζίστορ σου. Εδώ με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μ' άφησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
2: Παίζει την αγαπημένη μου.

αγαπάω λοιπόν από τον Νίκο Βέρτη στον Τρανζίστορ 100,3. Αγαπάμε σίγουρα τα ταξίδια. Ποιοι είναι όμως οι πιο ακριβοί προορισμοί για το 2026? Έρχεται λοιπόν έρευνα εταιρείας ταξιδιωτικής ασφάλισης και μας δίνει τους πιο ακριβούς προορισμούς. Ξεκινάμε από την Γροιλανδία. Ακολουθούν οι Βρετανικές Παρθένη νήσοι. Τρίτη στη λίστα η Γαλλική Πολυνησία. Έπειτα πάμε λίγο περισσότερο στις κρύες θερμοκρασίες και Ανταρκτική. Στη λίστα βρίσκονται και οι Μαλδίβες, ενώ η δεκάδα κλείνει, λέει, με Ελβετία, Ζιμπάμπουε, νήσι Τέρκς, οι οποίες νήσι είναι κοντά στην Κούβα, Μποτσουάνα και Νορβηγία. Τώρα ήθελα να ξέρω, αυτός που έκανε την έρευνα, τις Κυκλάδες τις σκέφτηκε, ας πούμε, έτσι, καθόλου, ρε παιδί μου, να τις βάλει, να τις εξετάσει, να δει τις τιμές? Γιατί εγώ τις εξέτασα και στην Κύμολο 4 μέρες διαμονή την περίοδο του 15 Αυγούστου, απλό ενοικιαζόμενο δωμάτιο στα 1.400 ευρώ. Ναι, σε αυτή την προνομιακή τιμή. Λοιπόν, Κυκλάδες, καθίστε εκεί που είστε, Μποτσουάνα σου έρχομαι, όσο και αν κάνεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα είσαι σίγουρα πιο φθηνή από την δική μας Κύμολο. Και εμείς φύγαμε για Λένα Ζευγαρά, Μαύρο Φεγγάρια, αμέσως τώρα.

Ξέρεις πολλούς λοιπόν, διερωτάται ο Πάνος Σκιάμος στο Τρανζίστορα 100,33 ακριβώς λεπτά μετά τις 12. Εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα και την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Τώρα φύγαμε μαζί για σινεμά, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε νέες κυκλοφορίες και νέες πρεμιέρες ταινιών. Ξεκινάμε λοιπόν με την ταινία Το Πάρτι Γενεθλίων με το Willem Dafoe. Είναι η ταινία που συζητούσαμε πριν από λίγες μέρες με το Ζεμπέκικο που χόρεψε, έγινε viral και φυσικά μας μάγεψε κάτω από το τραγούδι Αρχιπέλαγος του Γιώργου Μαργαρίτη. Μ' αρέσει που εγώ εκείνη τη μέρα που είδα αυτή την είδηση έψαχνα να δω πότε θα κυκλοφορήσει η ταινία στην Ελλάδα. Για κάποιο λόγο η ημερομηνία δεν υπήρχε σε κανένα άρθρο. Συνεχίζουμε γιατί έχουμε και κωμωδία αυτή την εβδομάδα με τίτλο Η Πρόσκληση. Πρωταγωνιστές Πενέλοπε Κρούζ, Ολίβια Γουάιλντ, Έντουαρντ Νόρτον και Σεθ Ρόγκαν. Και τέλος Ο Θάνατος του Ρόμπιν Χουντ. Είναι η νέα ταινία του Μάικλ Σαρνόσκι, μια σκοτεινή εκδοχή ουσιαστικά του Ρομπέρτο Δασόν με τον υπέροχο Χιου Τζάκμαν. Ό,τι και να διαλέξετε, νομίζω πως αυτή η εβδομάδα είναι πολύ δυνατή στις ταινίες. Και τώρα φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη,

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι αυτό, Γιώργο Σαμπάνη στον Τρανζίστορ 100,3. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους σας εκεί έξω που είστε, ρε παιδί μου, στο γραφείο, είστε στη δουλειά, δεν την παλεύετε άλλο. Λέτε, μπήκε Ιούλιος, Παναγία μου, να πάρω την άδεια να φύγω. Αφιερωμένο λοιπόν καταπληκτικά σε όλους. Τώρα φύγαμε για το Τρανζίστορ Music Test, γιατί δεν θέλω να ξεχνιέσαι. Πριν φύγουμε διακοπές, θέλουμε να μπει στο site μας transistor1003.gr. Στην ενότητα διαγωνισμοί θα βρεις πάνω-πάνω το Τρανζίστορ Music Test. Τι είναι αυτό? Μπαίνεις, αφιερώνεις 4 λεπτάκια από το χρόνο σου, δεν θα σας πάρει παραπάνω, πραγματικά, απλά για να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούτε εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Και όχι μόνο αυτό, παράλληλα μπαίνετε και σε κλήρωση για να κερδίσετε 100 ευρώ μετρητά, παρακαλώ, κολαριστά, έτσι, τσαχπίνικα για να τα πάρετε μαζί σας στις διακοπές. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε? Εμ διαλέγετε τα τραγούδια που θα παίζουν, εμ κερδίζετε και 100 ευρώ, δηλαδή, πραγματικά. Αντιγόνη Σπανού στο μικρόφωνο μαζί σου, στην παρέα σου μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Σε πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν πάμε όμως πουθενά, γιατί επιστρέφω σε λίγο και σου φέρνω Κωνσταντίνο Αργυρό, Νατάσα Θοδωρίδου και Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Στα δικαστήρια Βρυσίδα Αδριώτου, Σπύρος Μαρτίκας. Γιατί να πετάει πόντους Βρυσίδα για μένα? Πριν 10 μέρες της έστειλα 1000 ευρώ για να τη στηρίξω. Το είπε δηλαδή.
5: Αυτός είναι λίγο βλάκας. Συγγνώμη κιόλα, Σπύρο μου, δεν σε γνωρίζω προσωπικώς. Ναι, αλλά τώρα το να βγαίνεις και να λες ότι έστειλα στην πρώην 1000 ευρώ. Καταρχάς είσαι βλάκας που τα έστειλες. Ένα τέτοιο κόμμα, γιατί δεν είχα, ρε παιδί μου, ένα πρώην.
4: Δεν ξέρω,
5: να
4: αυτός
5: με δίνει
4: άνθρωπος...
5: χιλιάρικα. Εδώ που κάθομαι τώρα να με πει, έλα ρε Ζουλίδου, τι ωραία περάσαμε τότε. Πάρε ένα χιλιάρικο. Οι δικοί μου όλοι φτωχοπινέδε.
4: Σκέψτε σου δίνανε όλοι πρώην σου. Τώρα δεν θα έχεις ανάγκη.
5: Σπίτι θα έπαιρνα.
4: Τόσο πολλούς είχες.
5: Συγγνώμη, δεν είμαι καλή στα μαθηματικά.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάωδης εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Εμπνευστής.
13: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου.
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής.
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
18: Είπα.
17: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
18: Είπα.
17: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
18: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
17: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
3: Και τώρα, στο Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ήταν ο Απόν με την Καντάτατα στον τρανζίστορα 100,3 και σε πάω λίγο στους δρόμους της πόλης. Πολύ καλή εικόνα αυτή τη στιγμή στην κίνηση. Έχουμε ελάχιστες καθυστερήσεις στον περιφερειακό με κατεύθυνση μόνο προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, παιδιά, και στο αντίθετο ρεύμα προς τα ανατολικά εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κωνσταντινού Καραμαλή, κυρίως προς την έξοδο της πόλης, στα φανάρια της Βουλγαρίας. Στα υπόλοιπα όμως σημεία είμαστε πάρα πολύ καλά. Φτού, να μην το ματιάξουμε και φύγαμε για Νίνο και Ζόζεφιν.

0: Καλημέρα στο Τρανζίστορ 100,3 και φύγαμε κατευθείαν για Νέα Υόρκη, γιατί εκεί έγινε μία πρόταση γάμου, η οποία βέβαια εξελίχθηκε και έτσι σε κινηματογραφικό θρίλερ. Είναι viral τις τελευταίες ώρες. Ένα ζευγάρι λοιπόν αναρριχήθηκε παράνομα μέχρι την κορυφή του Empire State Building. Να σας πω ότι έχει ύψος 443 μέτρα, χωρίς καθόλου μέτρα ασφαλείας. Εκεί λοιπόν ξεδίπλωσαν ένα πανό για αρχή που έγραφε: Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για τη δύναμη, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη. Αρκετά έτσι ποιητικό μπορούμε να πούμε. Και αφού ξεδίπλωσαν λοιπόν το πανό τους, ο άνδρας γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία είπε το ναι. Αλίμονο μετά από τόση προσπάθεια, να έλεγε όχι. Οι δυο τους βέβαια είναι γνωστοί για τις παράτολμες έτσι αναρριχήσεις τους και έχουν πρωταγωνιστήσει και σε ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο Skywalkers A Love Story. Εμένα βέβαια όλο αυτό να σας πω πως μου θύμισε τη Harley Quinn και τον Joker από την ταινία Suicide Squad. Έτσι, αρκετή τρέλα και πάθος ταυτόχρονα. Μόλις κατέβηκαν βέβαια και η τρέλα και το πάθος έσβησαν, γιατί συνελήφθησαν κανονικότατα από την αστυνομία. Οπότε εμείς τους ευχόμαστε και καλά ξεμπερδέματα, αλλά και βίων ανθόσπαρτων, όταν με το καλό βγουν από το κελί. Είσαι στον Τρανζίστορ 100,3 και φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη. Δε μ' αγαπούσες αμέσως τώρα.
1: Για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Την καλησπέρα μου στην Κωνσταντίνα, στο Φάνη, στη Βασιλεία, στον Άλλο τον Πάνο, στην Αφροδίτη, στην Ελένη, στον Άγγελο, σε όλους εσάς που είστε εδώ συντονισμένοι πάντα στον τρανζίστορα 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και μην ξεχνάτε, φέτος για να ζήσουμε καλοκαίρι θέλουμε Σίτζετ, γιατί ξέρουμε ότι θα φτάσουμε σίγουρα και άνετα στον προορισμό μας. Συγκεκριμένα, σαλπάρουμε από την πόλη μας από Θεσσαλονίκη για σποράδες και φτάνουμε στη Σκιάθο σε 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά, ενώ Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά, γιατί όπως και να έχει, ταξιδεύουμε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, παρακαλώ, με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς λοιπόν, και κερδίζουμε όλοι το καλοκαίρι που αξίζουμε. Σε λίγο σου φέρνω την απόλυτη αναβίση με Σαντρέ, Πέτρο Ιακωβίδη, τώρα όμως Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι που ακόμα σ' αγαπώ.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ, ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα
1: για τη ζωή σου. Είναι ο αγαπημένος μου.
2: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
3: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ήταν η απόλυτη αγαπημένη και απίστευτη Άννα Βύσης Σαντρέ, λοιπόν, στον τρανζίστορ 100,3. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας πω bye-bye. Εύχομαι να τα περάσετε καταπληκτικά όπως τα πέρασα και εγώ. Ήμασταν μαζί άλλωστε από τις 11 η ώρα, όπως είμαστε καθημερινά. Αντιγόνης Πάνου, λοιπόν, εδώ θα είμαι και αύριο. Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Θα σε περιμένω στις 11 η ώρα ακριβώς. Τώρα σε αφήνω στα καλύτερα χέρια. Γεωργία Γεωργιάδου, σε πολύ λίγο μαζί σου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. 5 με 6 ακολουθεί η τέλεια playlist του τρανζίστορ και 6 ώρα. Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμων, Σιλένα Βίλιαμ, στην παρέα σου πάντα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Λοιπόν, έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και να κάνετε, προσοχή στη ζέστη. Υπομονή, παιδιά, τι να κάνουμε. Καλοκαιράκι είναι αυτό. Και από εμένα, φιλιά πολλά σε όλους. Bye bye.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Ο Άντων Τσέχοφ, ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, έργα του όπως οι τρεις αδερφές, ο Βυσινόκηπος, ο Θείος Βάνιας.
2: Ο Θείος Βάνιας είναι γνωστό που χατζατζίδικο στην πόλη.
1: Από Τσέχοφ έχω φάει. Δεν έχω διαβάσει, κατάλαβες.
2: Μη ζηλεύετε, αλλά χθες έφτιαξα μπάμιες.
1: Μπάμιες.
2: Μη ζηλεύετε.
1: Έχω να φάω μπάμια, τι να σου πω, από 2 χρονών.
2: Κοίταξε, επειδή την αγαπάει πολύ ο άντρας μου, την μπάμια.
1: Έχω μπάμια.
2: Γουστάρει την μπάμια. Δεν του είπα χθες, του έκανα έκπληξη.
1: Α, τι τέτοια έκπληξη. Μάγδα μου, γι' αυτό σε παντρεύτηκα, για να μου κάνεις μπάμιες.
2: Και έρχεται και βλέπει το πιάτο στο μπαρ και λέει: ωρε γυναίκα, τι έκανες. Λέω: μπάμιες, αγόρι μου, για σένα.
1: Ο καημένος, τι καλός που είναι, με μια μπάμια είναι ευχαριστημένος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
10: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
14: Είπα.
13: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
14: Είπα.
13: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
14: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
15: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα μου την όμορφη Τρανζίστορ 100,3, 5η 2 του Ιουλίου. Γεωργία, Γεωργιάδου μαζί σας, 2 ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Και μέχρι και τις 5 μας είναι μαζί μας 3 ώρες. 3 ώρες, παιδιά. 3 ώρες εδώ και θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να περάσετε μαγικά. Γιώργος Μαζωνάκης, Πασχάλη Στερζής και Απών. Έτσι ξεκινάω με τις επιπτώσεις που δεν είναι σοβαρές. Για συντονιστείτε, πάρτε καφεδάκι και ελάτε να περάσουμε υπέροχα. Μέχρι και τις 5.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτός είναι ο Βοριάς από Απόν, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέαση και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος τώρα και με λίγα λόγια μας τραγουδάει.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου
2: πω. Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Θα σε για μένει κυβωτό. Και την Καρμπή και Αντώνη Ρέμο, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σα και είμαστε μαζί από τι 2 στον αέρα τη πόλη. Ελπίζω να μου είστε καλά, να έχει ξεκινήσει δυναμικά ο Ιούλιο. Δυναμικά όμω μπήκε από θερμοκρασίε, 33 βαθμού Κελσίου και ανεβαίνει το θερμόμετρο. Κάποια έχετε μπει ήδη στα εμπορικά για να δροσιστείτε και πολύ καλά κάνετε, παιδιά. Ντουμπάι έχουμε γίνει, δεν ξέρω τι σημαίνει. Εκεί θα ξημεροβραδιαζόμαστε στα εμπορικά και όπου έχει air condition. Γιώργο Σαμπάνη, Μιχάλη Σαντζιγιάννη και Νίκο Απέργη τώρα. Αν δεν έρθει εσύ, θα έρθω εγώ.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αυτά τα 1020 απεργεί στον τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου. Στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5 στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε και πώς μου είστε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας αφιερώσεις στα 693-693-1003. Σε λίγο έρχεται και ο διαγωνισμός από C-Jets για διπλά ακτοπλοϊκά με επιστροφή σε Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο, στις Ποράδες γενικότερα. Οπότε να είστε συντονισμένοι με τις κεραίες ανοιχτές, γιατί θα ακούσετε κάπου εκεί το σήμα το ηχητικό. Κατερίνα Λιόλιου και νοικιάστηκε, παίζει δυνατά.

0: Όλα τα αγαπώ και ενώ τη Φακιανακή στο Τρανζίστορ 100,3 να στείλω φιλιά και αγάπη στην Αλεξανδρούπολη και στον Μιχάλη που λέει καλησπέρα, φιλενάδα. Δεν σε ξεχνάμε, να ξέρει, σε ακούμε τα μεσημέρια. Πολλά φιλιά στην αγαπημένη μου αυτή πόλη. Ψήνεστε εσεί εκεί ή έχετε καλή θερμοκρασία? Γιατί αν είναι καλύτερα από εδώ, να έρθω μια βόλτα. Καλησπέρα και στον Ντέο όμω που λέει ότι είμαι πιο δροσερή μεσημεριανή του παρέα. Δροσερή δεν ξέρω αν είμαι με τέτοια θερμοκρασία. Κάνω τα δυνατά δυνατά όμω. Πάω σε ένα break τώρα και επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Στα δικαστήρια Βρυσίδα Αδριώτου, Σπύρος Μαρτίκας. Γιατί να πετάει πόντι Βρυσίδα για μένα? Πριν 10 μέρες τη έστειλα 1000 ευρώ για να τη στηρίξω. Το είπε δηλαδή.
3: Αυτός είναι λίγο βλάκας. Συγγνώμη κιόλας, Σπύρο μου, δεν σε γνωρίζω προσωπικώς.
2: Ναι,
3: αλλά τώρα το να βγαίνεις και να λες ότι έστειλα στην πρώην μου 1000 ευρώ. Καταρχάς είσαι βλάκας που τα έστειλε. Ένα τέτοιο κόμμα, γιατί δεν είχα, ρε παιδί μου, ένα πρώην.
2: Δεν ξέρω,
3: να με δίνει
2: άνθρωπος...
3: χιλιάρικα. Εδώ που κάθομαι τώρα να με πει, έλα ρε Ζουλίδου, τι ωραία περάσαμε τότε. Πάρε ένα χιλιάρικο. Η δική μου όλη φτωχοπινέδε.
2: Σκέψτε να σου δίνανε όλοι πρώην σου τώρα. Δεν θα έχεις ανάγκη.
3: Σπίτι θα έπαιρνα.
2: Τόσο πολλούς είχες.
3: Συγγνώμη, δεν είμαι καλή στα μαθηματικά.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Hey, ChatGPT.
18: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
17: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
18: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
17: Γυαλιά ηλίου.
18: Το ίδιο.
17: Φακούς επαφής.
18: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
17: Τι είπες?
18: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
19: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
20: 2 καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
19: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
21: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
22: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι Μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
21: Τρελόσερι.
0: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
3: Είπα.
2: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
3: Είπα.
2: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
3: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5, 3 η ώρα ακριβώς και είμαστε μαζί για άλλες 2 ώρες στον αέρα της πόλης. Γεωργία Γεωργιάδη μαζί σας. Σε λίγο θα ακούσετε και το σήμα για C-Jets, οπότε θα στείλετε για τα επόμενα 10 λεπτά από την ώρα του ηχητικού C-Jets και ενώ όνομα τεπώνυμο στο Viber του σταθμού. Καλή επιτυχία σε όλους να πω για να πάτε διακοπές σε Σποράδες και Αδοσκόπελο και Αλόνισο. Τα ακτοπλοϊκά δικά μας. Αντώνης Ρέμος έρχεται τώρα και είναι η Δευτέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Και αυτό είναι το ρεμπετικό απόν εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Τώρα έρχεται η Αναστασία και τα σπάει.

Το βάλε που λέτε η Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Θέλω να ρωτήσω λίγο τα κορίτσια και τα αγόρια βέβαια, αλλά κυρίως τα κορίτσια. Έχετε και εσείς φίλες που νομίζετε ότι δουλεύουν στο FBI, έχουν πάρει μια επαγγελματική κατάρτιση αλφα κάποιου detective? Έχω πραγματικά την κολλητή μου, η οποία, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνετε, δεν της ξεφεύγει τίποτα. Ειρηνάκι μου αγαπημένη, αν με ακούς, τα φιλιά και την αγάπη μου, μην δει κάτι που πρέπει να δει, αμέσως σήματα Μόρ στέλνει. Ρε Ελληνίδου τώρα, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτή είναι η άμυνα και εμείς παίζουμε μόνο επίθεση. Μπέγγιζε εδώ στο τρανζίστορ 100,3 και τώρα, εάν θέλεις να κερδίσεις και εσύ 100 ευρώ μετρητά, μπες στο music test του τρανζίστορ 100,3 αφού πληκτρολογήσεις www.transistor100.3.gr. Μας λες ποια τραγούδια λατρεύεις να ακούς και ποια όχι. Παίρνεις μέρος λοιπόν έτσι στο music test και διεκδικείς 100 ευρώ μετρητά. Έτσι το ζεις και εσύ με τρανζίστορ και με τη μουσική που αγαπάς. Αντώνης Ρέμος τώρα, μην ξαναρθείς, παίζει δυνατά και απολαμβάνουμε παρεούλα.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι
1: με Τρανζίστορ 100,3.
2: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
3: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
4: Κάβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
5: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
6: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
1: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εγώ μωρό μου τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Εσύ τα έχεις βρει. Λες βρετό στον τρανσίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Η ώρα είναι 4 παρα 20 και έχουμε πολλά ακόμα να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Φυσικά σας θέλω συντονισμένους 693-693-1003. Εκεί στο Viber λοιπόν περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις καλησπέρες και τις αφιερώσεις. Μην ξεχνιέστε όμως, τρανσίστορ app το κατεβάζετε από το App Store και από το Play Store και μας ακούτε εντελώς δωρεάν από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Πάω σε ένα Song of the Week και επιστρέφω.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Le Saut Revoir, «Παράξενη αγάπη».
3: Είμαστε η Le Saut Revoir και ακούτε Transistor 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ο Άντων Τσέχοφ, ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, έργα του όπως οι τρεις αδερφές, ο Βυσινόκηπος, ο Θείος Βάνιας.
3: Ο Θείος Βάνιας είναι γνωστό που χατζατζίδικο στην πόλη.
2: Από Τσέχοφ έχω φάει. Δεν έχω διαβάσει, κατάλαβες.
3: Μη ζηλεύετε, αλλά χθες έφτιαξα μπάμιες.
2: Μπάμιες.
3: Μη ζηλεύετε.
2: Έχω να φάω μπάμια, τι να σου πω, από 2 χρονών.
3: Κοίταξε, επειδή την αγαπάει πολύ ο άντρας μου, την μπάμια.
2: Έχω μπάμια.
3: Γουστάρει την μπάμια. Δεν του είπα χθες, του έκανα έκπληξη.
2: Α, τι τέτοια έκπληξη. Μάγδα μου, γι' αυτό σε παντρεύτηκα, για να μου κάνεις μπάμιες.
3: Και έρχεται και βλέπει το πιάτο στο μπαρ και λέει: ωρε γυναίκα, τι έκανες. Λέω: μπάμιες, αγόρι μου, για σένα.
2: Ο καημένος, τι καλός που είναι, με μια μπάμια είναι ευχαριστημένος.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
10: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
15: Είπα.
14: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
15: Είπα.
14: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
15: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
8: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
1: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικό.
0: ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5, 4 ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Και έχω μπει σε ένα τόσο καλοκαιρινό mood με 34 βαθμούς Κελσίου, δεν μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Ήδη σκέφτομαι τον Αύγουστο που θα λιάζομαι και θα ξεκουράζομαι. Θέλω να μου πείτε κι εσείς όμως, έχετε κλείσει ήδη τις διακοπές σας, είστε κάπου φευγάτε, θέλω να τα γνωρίζω όλα και αν έπειτε μου προορισμούς, γιατί μια παρέα είμαστε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003. Στέλνετε και καμιά φωτογραφία, γιατί όχι. Πάνω σκιάμος τώρα.

Γυρισμός και Χρήστος Μάστορας στον τρανζίστορ 100,3 μου τα αφιερώνει ο Τέο. Άρε Τέο, άρε Τέο, μόνο εσύ. Θοδωρής Φέρης έρχεται, είναι ο ύμνος. Είπες από Θοδωρή Φέρη.

Άγρια θάλασσα και Γιώργο Σαμπάνης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί για λίγο ακόμη, 4 και 20 ώρα, μέχρι και τις 5 σας θέλω στην παρέα μου. Τι μου κάνετε και πού μου βρίσκεστε? Περιμένω τα δικά σας μηνύματα να τα πούμε όλα on air. Τώρα και την Καρμπή έρχεται με αγαπημένο υποσυνείδητο και νομίζω ότι θα το ακούμε όλο το καλοκαίρι.

Αυτό είναι το φορτηγό. Νατάσα Θεοδωρίδου στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στο Χρήστο Μάστρο, ο οποίος ανέβασε ένα βιντεάκι στο social, το οποίο τραγουδάει τη Μαργαρίτα και φυσικά είχε ένα χαμό από σχόλια από κάτω και μια Ισπανίδα τραγουδίστρια, η Σεσίλια Κρούλ, καταξιωμένη μάλιστα παγκοσμίω γνωστή από το Μαϊκάζα Δε Παπέλ. Μαϊκάζα, Λακάζα, παιδιά, συγγνώμη, έχω ξεχάσει τα ισπανικά μου. Και λέει, ας το κάνουμε. Λέτε να το δούμε και στην Ισπανία γνωστό, να γίνει διεθνώς καταξιωμένο το αγόρι. Μακάρι του, το ευχόμαστε. Στάν έρχεται.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, ο καλύτερος. Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 παρατέταρτο στον αέρα της πόλης. Και κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω στα καλύτερα χέρια, γιατί στις 6 ακριβώς έρχεται Παναγιώτης Σίμος και Λίνια Βίλιαμς. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ που παίζουν μόνο τα καλύτερα. Και εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευούλα για να κλείσει υπέροχα και αυτή η εβδομάδα μας. Στις 2 ακριβώς στο γνωστό μέρος. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, καλοκαιρινό, δροσερό και από μένα πολλά, πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: εμένα.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Στα δικαστήρια Βρυσίδα Αδριώτου, Σπύρος Μαρτίκας. Γιατί να πετάς πόντις Βρυσίδα για μένα? Πριν 10 μέρες της έστειλα 1000 ευρώ για να τη στηρίξω. Το είπε δηλαδή.
4: Αυτός είναι λίγο βλάκας. Συγγνώμη κιόλας, Σπύρο μου, δεν σε γνωρίζω προσωπικώς.
3: Ναι,
4: αλλά τώρα το να βγαίνεις και να λες ότι έστειλα στην πρώην μου 1000 ευρώ. Καταρχάς είσαι βλάκας που τα έστειλες. Ένα τέτοιο κόμμα, γιατί δεν είχα ρε παιδί μου ένα πρώην.
3: Δεν ξέρω,
4: να με δίνει χιλιάρικα. Εδώ που κάθομαι τώρα να με πει, έλα ρε Ζουλίδου, τι ωραία περάσαμε τότε. Πάρε ένα χιλιάρικο. Οι δικοί μου όλοι φτωχοπινέδες.
3: Σκέψου να σου δίνανε όλοι οι πρώην σου τώρα.
4: Ωραία,
3: δεν θα έχεις ανάγκη.
4: Σπίτι θα έπαιρνα.
3: Τόσο πολλούς είχες.
4: Συγγνώμη, δεν είμαι καλή στα μαθηματικά.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Hey, ChatGPT.
18: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
17: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
18: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
17: Γυαλιά ηλίου.
18: Το ίδιο.
17: Φακούς επαφής.
18: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
17: Τι είπες?
18: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
17: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
19: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
17: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν τα Mosaic Stores. 20.000 προϊόντα, δώρα, διακόσμηση, gadgets για όλα. Σε τιμές σοκ. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. mosaicstores.com. Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
20: Είπα.
0: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
20: Είπα.
0: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
20: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ο Άντων Τσέχοφ, ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, έργα του όπως οι Τρεις Αδερφές, ο Βυσινόκηπος, ο Θείος Βάνιας.
2: Ο Θείος Βάνιας είναι γνωστό που χατζατζίδικο στην πόλη.
1: Από Τσέχοφ έχω φάει. Δεν έχω διαβάσει, κατάλαβες.
2: Μη ζηλεύετε, αλλά χθες έφτιαξα μπάμιες.
1: Μπάμιες.
2: Μη ζηλεύετε.
1: Έχω να φάω μπάμια, τι να σου πω, από 2 χρονών.
2: Κοίταξε, επειδή την αγαπάει πολύ ο άντρας μου, την μπάμια.
1: Έτσι, μπάμια.
2: Γουστάρει την μπάμια. Δεν του είπα χθες, του έκανα έκπληξη.
1: Α, τι τέτοια έκπληξη. Μάγδα μου, γι' αυτό σε παντρεύτηκα, για να μου κάνεις μπάμιες.
2: Και έρχεται και βλέπει το πιάτο στο μπαρ και λέει: ωρε γυναίκα, τι έκανες. Λέω: μπάμιες, αγόρι μου, για σένα.
1: Ο καημένος, τι καλός που είναι, με μια μπάμια είναι ευχαριστημένος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
13: Στορκίζομαι, είπε η καρδιά.
14: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
15: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
15: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
16: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
15: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
16: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
16: Ωχ, φτάσαμε!
15: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
17: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
20: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
21: Είπα.
20: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
21: Είπα.
20: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
21: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
20: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
22: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
23: Full και λίγα λες.
22: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
23: Εγγύηση? Τι μου λες?
22: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
23: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
22: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πάλι.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 2 του Ιούλη και είμαστε εδώ παρέα.
1: Έτσι, γεια σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έχω πάρα πολλές απορίες εντωμεταξύ, by the way, θέλω τον κόσμο να μου βοηθήσει λίγο για τις γάτες.
0: Για τις γάτες.
1: Ναι.
0: Πες μου, τι πάρα μπορεί να σου βοηθήσει. Μπορεί να σου βοηθήσει.
1: Θα σου πω, είμαι σίγουρη ότι μπορεί και εσύ να μπορείς να με βοηθήσει. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε με τον. Ένας μας είναι δίπλα μας και εδώ στην παρέα μας, παιδιά. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Έτσι.
1: Μην ξεχνάτε.
0: Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας, έχεις σε μεγάλους διαγωνισμούς, σε μεγάλες κληρώσεις. Όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Εκδίδεσαι εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε μασούτη και να πας. Επίσης, δεν θέλω να ξεχνάς ότι μπορείς να κατεβάσεις το application και μέσα

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κόσμο για εσένα που μόλις τώρα συντονιστήκες. Έχασες λίγο την αρχή, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, πάνε γιατί σημοσκάθεται ακριβώς εδώ
0: πέρα. Ηλένη Βίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο.
2: Εμείς είμαστε. Αχ, Παναγίτσα, πονάει το κορμί μου όλο.
0: Μάλιστα.
2: Για μια αγραία είμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Όχι, δεν είμαι. Όχι, δεν είμαι.
0: Δεν είπα τίποτα εγώ.
2: Κούρσες τα μάτια σου καταφατικά.
0: Εγώ.
2: Το είδα.
0: Δεν είπα τίποτα.
2: Το είδα.
0: Δεν άνοιξε το στόμα μου.
2: Το είδα στο βλέμμα σου.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, το αφήνω στην άκρη του. Λέγαμε πριν.
0: Δεν το διαβασά στο βλέμμα σου.
2: Ναι, το βάζα μάτια σου. Στο παγωμένο στο βλέμμα. Λέγαμε πριν ότι. Λέγαμε για το Olifant Park και έχω μάθει ότι. Στα Σκαριά είναι να γίνει ένας πολύ μεγάλος συναυλιακός χώρος εκεί.
0: Έχουμε. Ναι. Εγώ ξέρω ότι.
2: Ότι κάποιοι πολύ δυνατοί.
0: Για την Τοκούμπο πήρανε το Village.
2: Ποιο Village από όλα?
0: Το Village δίπλα.
2: Α, που είναι στο Ρέντι, λες τώρα.
0: Ναι. Δίπλα,
2: αυτό, ναι. Αυτό ναι, αλλά για το συγκεκριμένο ξέρω ότι δύο πάρα πολύ, πολύ, πολύ δυνατοί εδώ σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δύο, ένα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έχουν τύπου υπογράψει.
0: Κοίτα, αν κάνουν ένα συναυλιακό χώρο, το βασικό που θα πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν και ένα πολύ ωραίο μεγάλο πάρκινγκ για αυτό το χώρο. Δηλαδή, που δεν τα βάζουν τα αυτοκίνητα. Δεν είναι ότι έχει πάρκινγκ εκεί δίπλα.
2: Δεν είχε.
0: Μόνο το Village έχει σαν πάρκινγκ.
2: Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί θα έχω πάρει πάρκινγκ.
0: Δεν έχει, το αλλού δεν είχε πάρκινγκ.
2: Σίγουρα θα προνοήσουν γι' αυτό, αλλά θα γίνει ένα πολύ μεγάλο έτσι για συναυλίες, για φεστιβαλικό να το πει.
0: Μπορούν να κάνουν πέντε όροφους κάτω πάρκινγκ. Να κάνουν πέντε όροφους πάρκινγκ.
2: Σωστό.
0: Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάπως θα πρέπει να εξυπηρετούνται και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα βάλουν τα αυτοκίνητα. Δεν έπεισε ότι έχουν ακριβώς εκεί μετρό ή προστιακό κάτι.
2: Είναι ο λόγος να ξέρεις από την άλλη πλευρά. Στον αντίποτα είναι ο λόγος που δεν θέλω να ξαναπάω ποτέ στη Μαλακάσα. Ποτέ.
0: Γιατί?
2: Γιατί έχει, είναι. Στον αντίποδα έχει ένα πάρκινγκ. Το παρατάς όπου να είναι τα μάξι. Για να μπεις μέσα έχει 7.000 διαφορετικές εισόδους. Χάνεις τα μάξι σου. Το χάνεις όταν πας. Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ σου.
0: Στο
2: Τεραβάιμ, νομίζω.
0: Ναι, δεν έχω πάει, όχι.
2: Εντάξει, φυλάκια.
0: Αντίο, ζωή.
2: Ναι.
0: Τι να πω, Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός και επιστρέφω.

0: τη γαρμπή, υποσυνείδητο. Daily Couscous, εδώ είμαστε.
1: Εντάξει, εδώ είμαστε, παιδιά. Υπάρχουν πολλοί που στέλνουν που έχουν πάει και στο Τραβάιπ και λένε ότι είναι από του πιο ωραίου συναυλιακού χώρου. Δεν είπα ότι δεν είναι από του πιο ωραίου συναυλιακού χώρου.
0: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
1: Είναι κατά πράσινο. Είναι πολύ ωραίο και το location είναι πολύ ωραίο. Αλλά αυτό το πράγμα με το πάρκινγκ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είχα πάει ένα Τρόμπι Williams χρόνια πριν, όταν είχε έρθει.
0: Λάθος. Τότε που μας είχε βρει.
1: Πριν μας βρει. Όχι. Ναι, μπορεί να ήταν και τότε. Τέλος πάντων, είχα πάει ένα Τρόμπι Williams. Και τι γίνεται. Αφήνω το αυτοκίνητό μου, Παναγιώτη, για να το βρω το αυτοκίνητό μου μετά.
0: Καλά, έχω σου πω σκηνικό να γελάσεις μέχρι αύριο.
1: Περπατούσα 1 ώρα και 10 λεπτά.
0: Εγώ για το τεραβάι σου πω για άλλο μετά.
1: Ναι.

Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Δεύτερη ημέρα εκπομπή, ένα τελικό κουσκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Και μια και έλεγα ότι θα σου πω ένα σκηνικό. Εγώ έχω πάει, γίνεται τότε η παρουσίαση για εβδομάδα ελληνική μουσική. Παλιά τώρα σου λέω.
2: Ναι.
1: Και μας λένε σε ένα πώς το λένε, σε ξενοδοχείο γινότανε. Δεν είχε εκεί πάρκινγκ και απέναντι όμως είχε ένα εμπορικό και πήγα και το άφησα. Και να γερνάω, τελειώνει όλο αυτό. Ψάχνω το αυτοκίνητο. Πουθενά. Είχα κρατήσει όμως τον αριθμό, τον είχα γράψει. Ναι. 204.
2: Ναι.
1: Έχω πάει 15 φορές 204. Τίποτα, πουθενά. Σε κάποια στιγμή βρίσκω έναν κύριο, λέω, να σας πω κάτι. Έχω κάνει 15. Είμαι μία ώρα μες στο πάκι. Έτσι. Έχω κάνει 15 κύκλους. Το 204 δεν είναι το αυτοκίνητο μου. Υπάρχει πέρα να το πήρε κάποιος. Μου λέει, θυμάσαι το χρώμα. Το αυτοκίνητο λέει είναι μαύρο. Όχι, το αυτοκίνητο σας μου λέει το χρώμα του. Λέω ναι, αλλά δεν το βρίσκω το χρώμα εδώ.
2: Ναι.
1: Κλείστη σε λάθος όροφο. Ήμουνα μία ώρα και κοντά δύο ώρες σε λάθος όροφο και ψάχνω το αυτοκίνητο.
2: Έκανες γύρω-γύρω σε λάθος
1: όροφο. Ναι.
2: Ρε Παναγιώτη.
1: Τι.
2: Ρε Παναγιώτη. Καλά, το έχω κάνει κι εγώ.
1: Σαφάρι, real news.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Jackie O.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Λοιπόν,
0: εν τω μεταξύ, θες να σου πω κάτι για να γελάσουμε. Όπου πάω.
1: Κάθε μέρα κλαίμε.
0: Φαντάζεσαι. Όπου πάω, σε βαφτίσεις, γάμους και τα λοιπά, και γνωρίζω νέο κόσμο με τη δουλειά κάνεις.
1: Και την επίσκεψη.
0: Αχθοφόρος. Λοιπόν. Και τους λέω τη δουλειά που κάνω. Όλοι μου λένε, ποιος είναι ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης?
1: Κλασικά.
0: Ποιο καλλιτέχνη συμπαθείς περισσότερο?
1: Κλασικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιο καλλιτέχνη συμπαθείς περισσότερο?
0: Φαντάζεσαι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν συμπαθώ κάποιον περισσότερο από κάποιον άλλον. Δεν συμπαθώ, ρε παιδί.
1: Ξέρω εγώ.
0: Συνεργάζομαι με κάποιους καλύτερα.
1: Ξέρω,
0: δεν συμπαθώ κανέναν παραπάνω από τον άλλον. Δουλειά είναι. Δεν είναι φίλοι μου. Υπάρχουν καλλιτέχνες που είναι φίλοι μου.
1: Έλα, υπάρχουν καλλιτέχνες που είναι φίλοι
0: μου. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά στη δουλειά, πίστεψέ με, και οι φίλοι μου είναι καλλιτέχνες. Δεν είναι φίλοι μου.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή, δεν είναι έτσι. Οπότε είναι λίγο.
1: Είναι.
0: Άκυρο, ναι, ναι, να το πω έτσι. Νίκος Απέρης, Ντάφνη Λόρενς, ίσως.

0: αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Λάθος, ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Και αυτό είναι το μόνο σωστό.
1: Ακριβώς, εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, παίξανε και τα βραβεία εχθές.
0: Ναι.
1: Τα είδατε.
0: Εμείς, εγώ ήμουν στην Ελένη Φουρέιρα, σου πω ψέματα.
1: Ήσουν στην Ελένη Φουρέιρα.
0: Χθες.
1: Α, ήσουν στην Ελένη Φουρέιρα στη συναυλία, εννοείς. Ναι, παίξανε και τα βραβεία. Μπράβο στην Ελένη, μπράβο. Τρεις εμφανίσεις έκανε. Τρεις.
0: Η μία ήταν βιντεοσκοπημένη.
1: Άλλο αυτό. Και πήγε και έκανε συναυλία την ίδια μέρα.
0: Όχι, η συναυλία έχει ανακοινωθεί πολύ πριν ανακοινωθεί το πότε θα παίξει το βραβείο. Sorry, not sorry.
1: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
0: Τι τέλος πάντων, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι. Την αγαπώ, την αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια, πολύ καλή. Ήταν και πολύ ωραίο που ήταν και ο Σάσκε εκεί.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραίο. Στους Mystery Guest που ήταν εκεί πέρα. Και ο πολύ ωραίο ήταν και η Μαρσό.
1: Η Μαρσό είναι, ρε παιδί. Εγώ με τη Μαρσό κάνω μαζί πιλάτες.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Εσένα φαίνεται.
1: Βέβαια.
0: Καλώς άνθρωπος. Καλώς άνθρωπος. Εντάξει, το πω.
1: Όχι, η Μαρσό είναι.
0: Κορμάρα.
1: Όχι, ναι. Καταρχάς είναι μινιόν.
0: Είναι μινιόν.
1: Ναι. Και δεν έχω δει. Από τη θυμάμαι, βέβαια, το ξέρω ότι σου έχω κάνει την πρώτη συνέντευξη.
0: Αυτό το θυμάται, εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Το θυμάμαι πολύ καλά. Σε πάρα πολύ κόσμο έχω κάνει την πρώτη συνέντευξη. Αν θες, μπορώ να σου
0: τα
1: πιάσω.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Μπορώ να σου πιάσω έναν.
0: Αυτοί το θυμούνται.
1: Ναι, κάποια παιδιά το θυμούνται. Κάποιοι. Τέλος πάντων, εκεί που
0: θέλω
1: να
0: πω. Και πώς νιώθουν γι' αυτό.
1: Ξέρεις τι, δεν ξέρω πώς νιώθουν. Πάντως όλα τα παιδιά, ξέρεις τι μου λέγανε πάντα, ότι σε ευχαριστώ μετέπειτα γιατί με ξεμπλόκαρες και κάθε μου επόμενη συνέντευξη ήταν και πιο εύκολη.
0: Αυτά είναι.
1: Κατάλαβες.
0: Είδες. Αυτό τα λέμε και αυτά.
1: Θα σου πω. Άλλο θέλω να πω, θα σου πω.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Στα δικαστήρια Βρυσίδα Αδριώτου, Σπύρος Μαρτίκας. Γιατί να πετάει πόντι Βρυσίδα για μένα? Πριν 10 μέρες τη έστειλα 1000 ευρώ για να τη στηρίξω. Το είπε δηλαδή.
3: Αυτός είναι λίγο βλάκας. Συγγνώμη κιόλας, Σπύρο μου, δεν σε γνωρίζω προσωπικώς. Ναι. Αλλά τώρα είσαι το βλάκας, να βγαίνεις και να λες ότι έστειλα στην πρώην μου 1000 ευρώ. Καταρχάς είσαι βλάκας που τα έστειλες. Ένα τέτοιο κόμμα, γιατί δεν είχα, ρε παιδί μου, ένα πρώην.
2: Δεν ξέρω,
3: να
2: αυτός
3: με δίνει
2: άνθρωπος...
3: χιλιάρικα. Εδώ που κάθομαι τώρα να με πει, έλα ρε Ζουλίδου, τι ωραία περάσαμε τότε. Πάρε ένα χιλιάρικο. Η δική μου όλη φτωχοπινέδε.
2: Σκέψτε να σου δίνανε όλοι πρώην σου τώρα. Δεν θα έχεις ανάγκη.
3: Σπίτι θα έπαιρνα.
2: Τόσο πολλού είχε.
3: Συγγνώμη, δεν είμαι καλή στα μαθηματικά.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
4: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
6: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα χαρείς, Έλενα εμπνευστείς. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
8: Στορκίζομαι, είπε η καρδιά.
9: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη Hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
10: Τι εννοείται δεν υπάρχουν μάγοι? Τότε πώς αυτή η παράσταση έχει μαγική διασκευή, μαγική σκηνοθεσία, μαγικά κουστούμια και σκηνικά, μαγικά τραγούδια και μουσική, μαγικές χορογραφίες? Πώς εξηγείτε ότι όλοι οι ηθοποιοί παίζουν τόσο εξωφρενικά καλά, αν δεν είναι μαγεμένοι? Για έλατε να μαγευτείτε κι εσείς. Ο Μάγος του Ως, από τη θεατρική σκηνή του Έντε, σε διασκευή στίχους τραγουδιών και σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα.
11: Αυτός είναι ο Μάγος.
10: Κρύβε λόγια.
12: Δευτέρα 6 Ιουλίου, Θέατρο Σικεών, ώρα 9 παρατέταρτο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
14: κόκκιπε,
13: κομπάνιο, team colleague,
15: παντρούσκα.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
18: Είπα.
19: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
18: Είπα.
19: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
18: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
20: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: μαζί στο 100,3 και νομίζω ότι η ζέστη έχει χτυπήσει κόκκινο. Η κοπέλα εδώ είναι μέσα στο στούντιο με τη γυαλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Πάει.
1: Ωραία γυαλιά, ναι.
0: Μαύρα γυαλιά φοράω. Μέσα στη νύχτα το παίζω φευγάτι. Δεν είναι για νύχτα, βέβαια, αλλά τέλος πάντων, απόγευμα.
1: Εγώ και αναβείς. Τα φοράω και στο σούπερ μάρκετ. Ξεμάσου ότι τα φοράω. Μπαίνω μέσα έτσι και καλά.
0: Για να μπει με στο κλαμπ, κάνε ντου.
1: Ναι, κανονικά. Μπαίνω έτσι μέσα στο κλαμπ, πήγα να πω. Παναγιώτη, με σπερδέψει.
0: Εγώ φταίω.
1: Μπαίνω έτσι μέσα στο μαζούτι και το παίζω. Cool. Καλά, cool. Ξέρεις, ναι. Εγώ λέω για το μαζούτι στην εκπομπή και τέτοια. Πώς είναι για να το ακούω. Καμία σχέση. Ποιο σχέστηκε. Και τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Το μόνο κοινό που έχετε.
1: Σε κάθε περίπτωση. Παναγιώτη, αϊ παράταμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, ένας μαζούτης είναι δίπλα σας και είναι στην παρέα. Θεόρατος είναι, γιατί όπου και να περπατήσει τον βλέπεις δεξιά και αριστερά. Πώς είναι ο Γιάννης, θα το κούμπο, κάπως έτσι τέλος πάντων. Πάτε εκεί πέρα, έχετε και τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο που οικονομίζει. Μην ξεχνάτε ότι ο μαζούτης ενδιαφέρεται για τον υλικό που αφήνει σε τούτο εδώ το περιβάλλον, που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Καθώς μπορείτε να πάτε και να ανακυκλώσετε μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί. Όλα τα καταστήματά του που είναι προσβάσιμα σε όλους. Κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο γενικότερα στη χώρα μας για τα πάντα όλα. Ωστόσο. Δεν είναι, αλλά για το μασούτι όμως είναι. Είναι οι προδιαγραφές, η στάνταρ που θα φτιάξει ένα από τα καταστήματά του. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα την δεύτερη μας ώρα εδώ πέρα με Ελένα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Εντάξει.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κους, Κατ' ο Παύλα Κους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις για το Daily Throwback. Δεν θα σε πάω πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Θα σε πάω στο 2005, 21 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Χριστόφορος Γερμενής σε στίχους του Γιάννη Καλπούζου.
1: Ελ.
0: Είναι δουέτο.
1: Δουέτο.
0: Άντρας και γυναίκα.
1: Μεγάλη.
0: Σε ηλικία.
1: Όχι σε ηλικία.
0: Δεν είναι και δύο. Η μία είναι, η γυναίκα είναι πιο μεγάλη.
1: Οκ. Okay.
0: Τότε ήταν super hot όμως και ο άντρας.
1: Ωραία, super hot. Πάμε.
0: Δεν σε άφηναν τα πέλαγα να έρθεις στα δυο μου χέρια.
1: Ναι.
0: Πιανόσουν από τα σύννεφα. Σκαρφάλωνες στα αστέρια. Και μου λέγες. Και μου λέγες. Δεν ήθελες απάνεμο λιμάνι για να αράξεις. Περίμενες τον άνεμο μαζί του να πετάξεις.
1: Και μου έλεγες.
0: Και μου έλεγες. Αυτά.
1: Και μου έλεγες και μου έλεγες.
0: Και μου έλεγες. Δεν σ' άφηναν τα πέλαγα να έρθεις στα δυο μου χέρια.
1: Ναι.
0: Πιανόσουν από τα σύννεφα, σκαρφάλωνες στα αστέρια. Και μου λέγες, και μου λέγες.
1: Αυτό το και μου λέγες κάτι μου λέει τώρα. Δεν σε άφηνα. Και μου λέγε. Και μου λέγε. Για συνέχισε.
0: Δεν ήθελες απάνεμο λιμάνι για να αράξεις. Περίμενες τον άνεμο μαζί του να πετάξεις. Και μου λέγες, και μου λέγες.
1: Μου είπες ότι αυτή ήταν η τραγουδίστρια.
0: Σου είπα ότι η τραγουδίστρια είναι μεγάλο, μεγάλη,
1: μεγάλο, όνομα.
0: Μεγάλο όνομα. Ο άλλος όμως τότε ήταν hot.
1: Και μου λέγες, και μου... αυτό το και μου λέγες είναι κάτι στο βίντεο.
0: Λάσο σουρελά, λάσο σουρελά.
1: Περίμενε, περίμενε. Και μου λέγες, και μου λέγες.
0: Ναι.
1: Γαρμπή είναι.
0: Όχι.
1: Όχι. Λαϊκό είναι.
0: Ναι.
1: Και μου λέγες.
0: Μπαλαντή, μπαλαντή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι Πετρέλης.
0: Όχι.
1: Θεοδωρίδου.
0: Ναι.
1: Όπου θα σκάσω, είμαι σίγουρη ότι το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτό το και μου έλεγες. Μπορείς να μου ξαναπείς άλλη μια, σε παρακαλώ. Το ξέρω
0: 100%. Φυσικά, φυσικά.
1: Και είναι από, αυτά, είναι από αυτά της Νατάσας που είναι.
0: Δεν σ' άφηναν τα πέλαγα.
1: Περίμενε. Πιο κανονικά πες το.
0: Δεν σ' άφηναν τα πέλαγα. Να έρθεις στα δυο μου χέρια. Πιανόσουν από τα σύννεφα.

0: Μαζές. Καζί. Ο... Δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
1: Αχου τώρα.
0: Να σου έρθα θάλασσα. Να μισά. Να ζουν πάντοτε.
1: Θυμάσαι ή να το πάρει το
0: πρωτάκι. Ποιος το έλεγε.
1: Σαρμπέλ.
0: Ο Σαρμπέλ.
1: Θα δουλεύαν τότε μαζί κιόλας.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα.
1: Τελείωσε για σήμερα. Είμαι τέλεια.
0: Τι?
1: Μόνο που το βρήκα και το θυμήθηκα.
0: Ναι. Είδες όμως και η αφήγηση ήταν.
1: Ναι.
0: Πολύ σοβαρή.
1: Το και μου έλεγες ήταν το.
0: Και μου έλεγες.
1: Αυτό ήταν το. Και είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, να ξέρεις. Τις,
0: ναι.
1: Τις Νατάσια Θεοδωρίδου. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: Η Νατάσια έχει κάνει πάρα πολλά ντουέτα.
1: Και
0: πολλά πετυχημένα ντουέτα.
1: Και έχει κάνει και πάρα πολλές μπαλάδες η Νατάσια.
0: Η Νατάσια έχει ωραία δισκογραφία. Γενικά να είμαστε και ειλικρινείς.
1: Ειλικρινείς ακούω.
0: Ειλικρινείς.
1: Okay,
0: γιατί να μην είμαστε
1: ειλικρινείς.
0: Να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας.
1: Εντάξει.
0: Χωρίς φόβο και πάθος.
1: Ναι, φυσικά.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: ώρα εκπομπή, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε, παιδιά.
0: Ακάθεκτα.
1: Ακάθεκτα. Διαβάζω εντωμεταξύ
0: ότι... Το σημείωμά σου.
1: Στον πάγκο της κουζίνας. Μου λες πως... ξέρεις τι παθαίνω με αποστονίζεις. Βλέπω, καταρχάς άκουγα μια έρευνα κάποια στιγμή που έλεγε ότι στους 20 άντρες από όλο τον κόσμο, τέλος πάντων, δεν είμαστε πουθενά οι Έλληνες εμείς στις 20 και κάτω στους 20 πιο ωραίους άντρες του κόσμου, ας πούμε, όσον αφορά τις χώρες όμως.
0: Νομίζω είναι Ισπανία.
1: Ισπανία, ναι.
0: Αλλά δεν είναι πολύ ψηλή.
1: Παναγιώτη, μα και η Ινδία είναι μέσα στην 20άδα. Ναι. Μέχρι και οι Ιάπωνες είναι μέσα στην 20άδα. Και εμείς είμαστε. Και μετά από την άλλη καθόμουν και σκεφτόμουν. Κάθισα και σκέφτηκα και λέω. Ωραία. Πες μου έναν Έλληνα. Μετά το ξανασκέφτηκα.
0: Ναι. Πες μου έναν Έλληνα τι. Ωραίο.
1: Είναι ρε παιδί μου κούκλος. Το ξανασκέφτηκα όμως.
0: Έχουμε.
1: Ναι, και λέω έχουμε. Βέβαια. Ο καθένας στα μάτια του, δηλαδή στα μάτια των Ελληνών, ξέρεις. Είναι. Από την άλλη σκεφτόμουν.
0: Ναι, δεν έχουμε βγάλει άκρη τη σκέφτεσαι. Θέλω να ξέρεις, είπα μια παράνοια το μυαλό.
1: Υπάρχει αντικειμενική ομορφιά.
0: Υπάρχει αντικειμενική ομορφιά, ναι.
1: Πιστεύεις εσύ που υπάρχει αντικειμενική ομορφιά?
0: Ναι, απλά δεν βγάζεις εξαπείλ πολλές φορές αντικειμενική ομορφιά.
1: Συμφωνώ.
0: Κατάλαβες. Μετά έχει να κάνει το σεξαπείλ, έχει να κάνει το. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι αντικειμενικά όμορφοι, αλλά σου βγάζουν ένα σεξοπορνοδιαστροφικό κάτι. Κατάλαβες.
1: Άνα μάνα, γεια σου.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πάρα πολύ. Λογαριασμός, γιατί είναι αλλιώς.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς εδώ είμαστε.
1: Μπορώ να πω κάτι, συγγνώμη, ναι. Σε ρωτώ. Θέλω να πω κάτι που μου συνέβη στο αυτοκίνητο της προάλλες που καθόμουν και περίμενα τέλος πάντων, γιατί ήταν νέο συναντεύω και διάβαζα έτσι διάφορα πράγματα. Και διαβάζω, γιατί ακούσαμε για την Κατερίνα πριν, ότι η Κατερίνα επιστρέφει στο School Wave.
0: Ναι. 5 Ιουλίου.
1: Ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια μου.
0: Γιατί έχεις πάει στο School Wave, εσύ?
1: Ναι. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια μου, γιατί αλήθεια της βγάζω το καπέλο. Και
0: εγώ είδα το βίντεο που πώς ήταν στο School Wave. Και πώς. Μπράβο της.
1: Της το δίνω όλο.
0: Δεν θυμάμαι ποιος μου λέει ότι. Α, ο Θέμης. Μου έλεγε ότι στο Voice, όταν ήταν στην ομάδα της Βανδύ, γινότανε μάχη για να πει ελληνικό. Δεν ήθελε να πει ελληνικό τραγούδι
1: επουδενή.
0: Γινότανε, λέει. Της παλαβής στο ράσο, δεν καταλαβαίνεις τι γινόταν.
1: Μου το έχει πει η ίδια όταν δουλεύαμε μαζί.
0: Ναι, δεν, και μετά μου λέει και δεν σήμερα. Λέει ο
1: Θέμης. Μα νομίζω ότι η μεγάλη αλλαγή τότε, το transition έγινε στο, κάπου στο 2018-19. Εκεί.
0: Στο Ρωμαίο έγινε.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή, να θυμάσαι πριν, ναι, πριν ήταν με το Στέλιο Ρόκο, σε μια πιο pop rock φάση.
1: Έζησα όλο αυτό το
0: transition. Ναι. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Αυτό ήταν, παιδιά, για σήμερα. Πεμπτούλα, ωραιότατη. Με Έλλη Κοκκίνου φτάσαμε στο φινάλε. Τι σου χρωστάω. Αγαπημένη Έλλη Κοκκίνου.
1: Εννοείται.
0: Λάμπης Δημητριάδης έρχεται στην παρέα σας, να το πούμε και αυτό.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε αύριο για να κλείσουμε την εβδομάδα. Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.
0: Έτσι. Μόνη της χειροκροτάει. Γιατί είναι
1: δεν χειροκροτά μόνο μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν ακούς τον κόσμο που χειροκροτάει.
0: Α, αυτά είναι.
1: Καταλαβες.
0: Ωραία. Λοιπόν, εμείς αύριο 6 ώρα θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Στο τρελό
0: κομμάτι. Νομίζω και οι δύο. Γιατί δεν πιστεύω ότι έχουν πάρει θέση.
1: Και τους δύο θα μας πάνε, όχι μόνο.
0: Όχι.
1: Ναι. Μην ανατρέξω εγώ σε παλιές εκπομπές.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, Λάμπης Δημητριάδης και εσύ ζήστο με τραγούδι.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Ο Άντων Τσέχοφ, ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, έργα του όπως οι Τρεις Αδερφές, ο Βυσινόκηπος, ο Θείος Βάνιας.
3: Ο Θείος Βάνιας είναι γνωστό που χατζατζίδικο στην πόλη.
2: Από Τσέχοφ έχω φάει. Δεν έχω διαβάσει, κατάλαβες.
3: Μη ζηλεύετε, αλλά χθες έφτιαξα μπάμιες.
2: Μπάμιες.
3: Μη ζηλεύετε.
2: Έχω να φάω μπάμια, τι να σου πω, από 2 χρονών.
3: Κοίταξε, επειδή την αγαπάει πολύ ο άντρας μου την μπάμια.
2: Έχω μπάμια.
3: Γουστάρει την μπάμια. Δεν του είπα χθες, του έκανα έκπληξη.
2: Α, τι τέτοια έκπληξη. Μάγδα μου, γι' αυτό σε παντρεύτηκα, για να μου κάνεις μπάμιες.
3: Και έρχεται και βλέπει το πιάτο στο μπαρ και λέει: ωρε γυναίκα, τι έκανες? Λέω: μπάμιες αγόρι μου για σένα.
2: Ο καημένος, τι καλός που είναι, με μια μπάμια είναι ευχαριστημένος.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
8: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδη. Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
12: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
19: Είπα.
0: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
19: Είπα.
0: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
19: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
20: Ελληνικά για αγαπημένα, Transistor 100,3.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
21: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
22: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: εμένα.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Στα δικαστήρια Βρυσίδα Αδριώτου, Σπύρος Μαρτίκας. Γιατί να πετάει πόντι Βρυσίδα για μένα? Πριν 10 μέρες της έστειλα 1000 ευρώ για να τη στηρίξω. Το είπε δηλαδή.
4: Αυτός είναι λίγο βλάκας. Συγγνώμη κιόλας, Σπύρο μου, δεν σε γνωρίζω προσωπικώς. Ναι. Αλλά τώρα είσαι το βλάκας. Να βγαίνεις και να λες ότι έστειλα στην πρώην μου 1000 ευρώ. Καταρχάς είσαι βλάκας που τα έστειλες. Ένα τέτοιο γκόμενο γιατί δεν είχα, ρε παιδί μου, ένα πρώην.
3: Δεν ξέρω αυτό ο άνθρωπο.
4: Να με δίνει χιλιάρικα. Εδώ που κάθομαι τώρα να με πει, έλα ρε Ζουλίδου, τι ωραία περάσαμε τότε. Πάρε ένα χιλιάρικο. Οι δικοί μου όλοι φτωχοπινέδε.
3: Σκέψου να σου δίνουν όλοι πρώην σου τώρα. Δεν θα έχεις ανάγκη.
4: Σπίτι θα έπαιρνα.
3: Τόσο πολλού είχε.
4: Συγγνώμη, δεν είμαι καλή στα μαθηματικά.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό tour της χρονιάς. Μαζί της η Μαρσό και Mystery Special Guests. Φέτος το καλοκαίρι ζήσε την απόλυτη hybrid συναυλιακή εμπειρία. 8 Ιουλίου Θεσσαλονίκη, Θέατρο Χής. Παραγωγή Panic Live Productions.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
10: Είπα.
11: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
10: Είπα.
11: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
10: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
11: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
12: Ελληνικά για
2: Λάμπης Δημητριάδης.
13: Λάμπης Δημητριάδης.
2: Στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Ο Άντων Τσέχοφ, ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, έργα του όπως οι Τρεις Αδερφές, ο Βυσινόκηπος, ο Θείος Βάνιας.
2: Ο Θείος Βάνιας είναι γνωστό που χατζατζίδικο στην πόλη.
1: Από Τσέχοφ έχω φάει. Δεν έχω διαβάσει, κατάλαβες.
2: Μη ζηλεύετε, αλλά χθες έφτιαξα μπάμιες.
1: Μπάμιες.
2: Μη ζηλεύετε.
1: Έχω να φάω μπάμια, τι να σου πω, από 2 χρονών.
2: Κοίταξε, επειδή την αγαπάει πολύ ο άντρας μου την μπάμια.
1: Έχω μπάμια.
2: Γουστάρει την μπάμια. Δεν του είπα χθες, του έκανα έκπληξη.
1: Α, τι τέτοια έκπληξη. Μάγδα μου, γι' αυτό σε παντρεύτηκα, για να μου κάνεις μπάμιες.
2: Και έρχεται και βλέπει το πιάτο στο μπαρ και λέει: ωρε γυναίκα, τι έκανες? Λέω: μπάμιες, αγόρι μου, για σένα.
1: Ο καημένος, τι καλός που είναι, με μια μπάμια είναι ευχαριστημένος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
9: Είπα.
8: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
9: Είπα.
8: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
9: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
8: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Στα δικαστήρια Βρυσίδα Αδριώτου, Σπύρος Μαρτίκας. Γιατί να πετάει πόντες Βρυσίδα για μένα? Πριν 10 μέρες της έστειλα 1000 ευρώ για να τη στηρίξω. Το είπε δηλαδή.
2: Αυτός είναι λίγο βλάκας. Συγγνώμη κιόλας, Σπύρο μου, δεν σε γνωρίζω προσωπικώς. Ναι. Αλλά τώρα είσαι το βλάκα, να βγαίνεις και να λες ότι έστειλα στην πρώην μου 1000 ευρώ. Καταρχάς είσαι βλάκας που τα έστειλες. Ένα τέτοιο γκόμενο, γιατί δεν είχα, ρε παιδί μου, ένα πρώην.
1: Δεν ξέρω αυτό.
2: Να με δίνει
1: άνθρωπος...
2: χιλιάρικα. Εδώ που κάθομαι τώρα να με πει, έλα ρε Ζουλίδου, τι ωραία περάσαμε τότε. Πάρε ένα χιλιάρικο. Οι δικοί μου όλοι φτωχοπινέδε.
1: Σκέψτε να σου δίνανε όλοι οι πρώην σου. Τώρα δεν θα έχεις ανάγκη.
2: Σπίτι θα έπαιρνα.
1: Τόσο πολλού είχε.
2: Συγγνώμη, δεν είμαι καλή στα μαθηματικά.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό. Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
5: Είπα.
6: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
5: Είπα.
6: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
5: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
0: Η νύχτα είναι Transistor 100,3. Ελληνικά

για καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
0: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα
1: για τη ζωή σου. Είναι αγαπημένος μου.
2: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
3: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 103.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Les Eaux Revoir, «Παράξενη αγάπη».
1: Είμαστε οι Les Eaux Revoir και ακούτε Transistor 100,3.

Τρανζίστο με τρανζίστορ. Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: μόνο.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
2: είναι σε τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
6: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.